0: Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: City FM.
1: Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε Στρώμα Κάντια.

0: θα κάμε τεραχάτη.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
7: Κομμάτι της παράδοσης,

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Λεντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για

0: κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Αρχίζω

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έρχεται.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καλός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Η Αλουμίν.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης.

0: γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
0: Φιβών 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
6: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρήτη FM. Κρήτη FM

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων.

0: σχεδόν σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
3: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνος Χεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
6: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε όμορφα σήμερα με τα αντίθετα από το Βασίλη το Σκουλά, για να θυμηθούμε λίγο και το σασμό. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα. Αλίκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλώς όρισες πάλι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπορώ να πω ότι μου λείψατε πολύ. Καλημέρα λοιπόν στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, από την Κρήτη ως την Αθήνα, από την Αθήνα μέχρι την Αυστραλία, στέλνω την πιο γλυκιά καλημέρα.
1: Και αφού τη στέλνεις από την Κρήτη ως την Αυστραλία, να πούμε ότι η εκπομπή μας ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα. Θα τα ακούσουμε τώρα αμέσως πού και πώς.
0: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το Ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το Ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες από το Ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το Ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Καλλιόπη μας που μας είπε πού και πώς ακουγόμαστε και να πούμε Αλίκη την καλημέρα μας στο παιδί που είναι απέναντί μας, στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα, που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Φίλε και φίλοι, περιττό να σας πω ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι 3 ώρες γεμάτες Κρήτη. Ψυχαγωγία και ενημέρωση από την πρώτη καλημέρα, την πρωινή, καθημερινή, ζωντανή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Πέρασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βέβαια στην Κρήτη έχει αφήσει σημάδια. Έβαλε ο Θεός σημάδι την Κρήτη μας αυτό το τριήμερο, με τόσες καταστροφές, με τόσες πλημμύρες και δυστυχώς και με ένα νεκρό. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα τα άλλα. Φτιάχνουνε. Ο νεκρός όμως δεν θα γυρίσει πίσω. Αλλή και από ό,τι είδα και από ό,τι έμαθα και από ό,τι άκουσα, την κάνατε λιγάκι, λέει, το Σαββάτο. Πήγατε και στις γιορτές Τσικουδιάς.
2: Πήγαμε τη βολτούλα μας. Για πες περάσαμε μου, από την πήγατε? Αγία Βαρβάρα, στη γιορτή Τσικουδιάς. Περάσαμε από την Ελευσίνα. Δώσαμε το παρόν, δεν μπορώ να πω. Ήταν υπέροχα.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Ήταν υπέροχα, πραγματικά.
1: Η εμπειρία σου ποια ήταν, μια και δεν έχεις πάει πολλές φορές σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις εδώ που κάνουμε εμείς στην Αθήνα, το κριτικό στοιχείο της Αττικής. Σου άρεσε, ήταν υπέροχα. Δεν ξέρω αν έφαγες πιλάφι.
2: Λίγο δοκίμασα, φυσικά. Λίγο.
1: Να μην τρως πολύ, γιατί αυτό είναι.
2: Το άφησα για τους υπόλοιπους στην παρέα.
1: Οι άλλοι τρώνε, οι άλλοι τρώνε.
2: Ξέρεις τι συνειδητοποιώ κάθε φορά? Ότι η Κρήτη δεν είναι απλά ένας τόπος. Είναι αυτό, είναι οι άνθρωποι της, οι μυρωδιές, τα χρώματα, οι μουσικές. Αυτό το έλα να κάτσεις μαζί μας, ναι, εδώ, ναι, είναι συγκινητικό.
1: Ναι, αυτή η φιλοξενία. Ναι. Η φιλοξενία ήταν, ο Δίας ήταν από την Κρήτη και καζαντήσαμε τη φιλοξενία του Δία. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, να πούμε πολλά μπράβο στους διοικούντες και το Σύλλογο την Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας, αλλά και της Ελευσίνας. Η Ελευσίνα ήταν η πρώτη που κάνανε ο Μύρος ο Μαραγκάκης, ο πρόεδρος τότε, το 1984 αν δεν κάνω λάθος, έκανε για πρώτη φορά τη γιορτή της Κουδιάς εδώ στην Αθήνα, και από τότε και οι άλλοι σύλλογοι σιγά σιγά άρχισαν και κάνουμε κάθε χρόνο πολλές, πάρα πολλές γιορτές Τσικουδιάς. Λέω ότι κάνουμε περισσότερους από εσάς που μας ακούτε από την Κρήτη μας, από το Ράδιο Μεγαλόνισο και από το Ράδιο Φάρος. Εμείς εδώ στην Αθήνα, οι κριτικοί, είμαστε πιο ζωηροί, πιο δραστήριοι. Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτή είναι η νοσταλγία για την Κρήτη μας.
2: Επειδή σας λείπει,
1: ναι, επειδή μας λείπει. Επειδή αισθανόμαστε την απόσταση.
2: Έτσι
1: και
2: είναι, ναι.
1: Ο κριτικός στην Αθήνα είναι 2 φορές κριτικός. Ο κριτικός στην Αυστραλία, Αλίκη, είναι τρεις φορές κριτικός.
2: Αυτό ήθελα
1: γιατί
2: να
1: είναι
2: πω,
1: τεράστια η απόσταση.
2: Αυτό συμβαίνει και με τους Έλληνες που ζουν πια στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια.
1: Με τους ξενιτεμένους.
2: Ναι, με τους ξενιτεμένους.
1: Μάλιστα. Όπα. Στον Αντρέα εδώ δίπλα στο φίλο μας, να του πούμε την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι ο φίλος ο Αντρέας, τον ξέρεις εδώ.
2: Πώς δεν τον ξέρω, γείτονας.
1: Και τον Αντώνη τον Κλαουράκη και στον Οδυσσέα τον Πατήραχο που λέει φίλε γεια σου, η ώρα μας άλλαξε από χθες. Όπα. Και έχουμε διαφορά τώρα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου που θα αλλάξει και πάλι. Μάλιστα, ο Οδυσσέας ο Πλατήραχος που έχει το ράδιο Γέφυρα και μας αναμεταδίδει στην Αυστραλία. Η εκπομπή μας λέει ακούγεται στο Σίδνεϊ από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα. Και τώρα είναι 4 και 20 το απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Οδυσσέα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, την καλημέρα μας στην παγώνα μας. Να πω μερικές καλημέρες ψυχολοπρόχειρες.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη το Γκακουράκι που μας λέει ότι έχει ένα μικρό προβληματάκι εκεί στα Χανιά και δεν ακούγεται καλά. Είμαι με τόση κακοκαιρία. Δημήτρη, αυτό το μήνυμα το στέλνουμε τώρα και στον Νίκο τον Καλονάκη στο Ρέθυμνο να δει λίγο το φάρο για να πάρει ο μπρος. Λοιπόν, την παγώνα μας την είπαμε, τον Οδυσσέα τον είπαμε, το Μένιπο το Ζαφυριάδη που μας εύχεται καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την πιλωτίνα μας, τη Λία την Καπετανάκη που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καπετάν Γιώργη και καπετάνισα από τον πύργο ελέγχου.
2: Καλημέρα.
1: Σέκαμε καπετάνισα. Της είπαμε χθες τη μαντινάδα που έκανε την εκπομπή της. Την Κρήτη επεθύμησες και μένεις στην Αθήνα. Σε ένα λεφτό χωρίς λεφτά σε πάει η πιλωτίνα. Ναι, κάνει δωρεάν πτήσεις από εδώ αυτή κάθε Σαββατοκύριακο. Ας είναι καλά. Λοιπόν, να της πω να πει την καλημέρα μου και στην Μπέγκη, εκεί που είναι στη δουλειά. Αν και δεν την ξέρω, αλλά εντάξει. Μπορεί να τη γνωρίσω, ε.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Λοιπόν, στο
2: πρέπει
1: Λουκά.
2: Πρέπει να σμίγουμε, πρέπει να ανταμώνουμε οι άνθρωποι.
1: Ναι, όπως το λες. Στο Λουκά, στον καλό μας φίλο, στο Μανώλη το Βολτιράκι, τον πιλότο μας, τον Γιάννη το Γκελάκι στα Χανιά, στον Γιώργο το Βογιατζάκι, στον Γιώργο το Νταχμιτζάκι, όπα, είπα, στη Μιχαέλα, τη Μιχαέλα τη λογοθέτη, ναι, και έχουμε και στα μηνύματα την αρετή μας. Την Αρετή την Νεωνάκη, τον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, τον Αντώνη τον Νεωνάκη και την Ευαγγελία την Παραδισά με τον Ιωακήμ τον Παραδισά. Μα είναι το πιο αγαπημένο ζευγάρι της εκπομπής μας. Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα 5 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε στην 41η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 278 μέρες και απομένουν ακόμη 87. Ο ήλιος βγήκε 24 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αποχαιρετήσει 2 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Σελήνη 24 ημερών. Στο δαχτύλιο κυκλοφορούν ακόμη τα αυτοκίνητα ελεύθερα. Δεν ξέρω πότε θα μπει ο περιορισμός. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα,
2: είναι 14 βαθμούς Κελσίου. Πού είναι τα υπόλοιπα?
1: Για να τα βρούμε και τα υπόλοιπα.
2: Στο Ηράκλειο 18 βαθμούς Κελσίου, στα Χανιά 19 βαθμούς, στο Ρέθυμνο 19 επίσης, στον Άγιο Νικόλαο 17, στο Κυπαρίσι 13 βαθμούς Κελσίου, Παλαιοχώρα 16, Σπύλη 14 βαθμούς, Αυρακόντε 12 βαθμούς, πέφτουμε λίγο, Θραψανό 15 βαθμούς, Χώρα Σφακίων 17, Ζωνιανά 13 βαθμούς, Ιερά Πέτρα 19 βαθμούς Κελσίου, Άγιος Μάμας 14 βαθμούς, Κορφές 16 βαθμούς Κελσίου, Κάντανος 15 βαθμούς Κελσίου, Σιτία 19 βαθμούς, Σαντορίνη 20, Μόναχο 12, Σίδνεϊ 21.
1: 21 βαθμοί Κελσίου λοιπόν στο Σίδνεϊ και τα ρολόγια δείχνουν 4 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Χαριτίνης λέει και Μαλχέμνης μάρτυρος Μεθοδίας εν κυμόλο. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Καμπάνα λέει γρικάτε ωραία φωνή. Ποιος το λέει?
2: Ποιος το λέει? Καλημέρα. Ο Μανώλης ο Νταγάκης.
1: Αυτός είναι, τυχαίνει να είναι αδερφός μου. Όπα.
2: Καλημέρα
1: σε,
2: λοιπόν.
1: Σε μπεγέντησε Αλίκη. Καλημέρα, καμπάνα λέγρη κάτι, ωραία φωνή η Αλίκη. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ Θεέ.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον Δημήτρη τον Κακουράκη με τη ρήμα του που μας μιλάει για την πίστη. Μόλις επιστρέψουμε θα πούμε για την πίστη τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη. Τώρα πάμε παρακάτω.
0: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης και πάμε γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας και στη μαντινάδα μας.
2: Ωραία, λοιπόν, για το καθημερινό κριτικό μας quiz. Λοιπόν, γιατί οι λέξεις, Γιώργη μου, έχουν τη δική τους μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη δαμάζω ή ελέγχω?
1: Δαμάζω ή ελέγχω.
2: Να αναφερθούμε και στη μαντινάδα του μήνα μας. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Της Αθανασίας Ταρπινίδου. Λοιπόν, τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες, για την Κρήτη μας φυσικά. Και να ενημερώσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, το ξέρετε ότι δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο, θα το έχετε μάθει πια, 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Λοιπόν, περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα, Παρασκευή 23 Οκτώβρη, καταληκτική ημερομηνία για να στείλετε τις μαντινάδες σας. Ο πρώτος που βρήκε τη σωστή απάντηση είναι ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Και του χαρίζουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Ο Μανώλης ο Αλεξάκης θα μας πει το φτωχό ψαρά.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τανά. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάμε, ακούσαμε το δικό μας τραγούδι, την Τασούλα μας, την αγαπημένη που μας είπε τον Σεβδά μου. Σεβδά μου, μόνο μια στιγμή να έρθεις στη θέση, α πούμε, να δεις πως νιώθω κάθε αργά που χώρια σου κοιμούμε. Και η Αλίκη θα μας πει
1: την ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «δαμάζω ελέγχο»? Και τα τηλέφωνά μας είναι 210-51-22-159, είμαι μήνυμα στο κινητό μας, 6944-678-358.
2: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι, κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
0: Και θα έχει, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δελτίο καιρού από τον καλό μας φίλο, τον καλό μετεωρολόγο, τον Νίκο τον Καραταράκη, που θα μας πει τα του καιρού της εβδομάδας, γιατί πραγματικά, Νίκο, περάσαμε τι να πω, δεν ξέρω, στην Κρήτη εννοώ, όχι εμείς εδώ στην Αθήνα. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Λίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργο, δυστυχώς είχαμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα, θέλουμε τις βροχές, αλλά βέβαια χωρίς τα καταστροφικά αυτά αποτελέσματα που
0: είχαμε. Και μόνο λέω εγώ, και μόνο, είπαμε να βρέξει, αλλά ναι, και μόνο.
3: Ναι. Μα να σκεφτείς ότι σχεδόν, ας πούμε, έπεσε μέσα σε ένα 48ωρο τα ύψη βροχής που πέφτουν στην Κρήτη. Ακόμα και ούτω χρόνος με σε κάποιες περιοχές που τα ύψη είναι χαμηλά.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς είναι ευάλωτη η Κρήτη στα ακραία φαινόμενα. Και να πούμε, Γιώργο μου, ότι αυτό φαινόταν έτσι από τα προγνωστικά στοιχεία και ήταν ένα χαμηλό που εκεί επηρέασε κυρίως την Κρήτη, το νησί μας. Είδατε ότι και οι Κυκλάδες δεν είχαν θέμα και ακριβώς εκεί συνέβαλαν δύο παράγοντες, αν θέλεις, ότι έχουμε τους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στην κεντρική Κρήτη, οπότε το χαμηλό αυτό κατά κάποιο τρόπο και οι βροχές αναγκάζονταν να πέσουν, να το πούμε έτσι απλά, στο κομμάτι αυτό, στο παράκτιο βόρειο μέτωπο και στην κεντρική Κρήτη, γιατί όπως είδες στις νοτιότερες περιοχές, στη Μεσαρά, ας πούμε, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι.
3: Δεν είχαμε δηλαδή φαινόμενα πλημμυρικά.
0: Ούτε μέσα στο Ηράκλειο, ούτε μέσα στα Χανιά. Δεν ξέρω.
3: Εντάξει, εκεί στις Γούβες. Στις Γούβες. Υπάρχει ένας σχήμαρος εκεί ο οποίος πλημμυρίζει. Δηλαδή, όπου τοπικά υπάρχουν δυσκολίες με να απορρέουν τα νερά, καταλαβαίνεις ότι όταν πέσουν τόσο μεγάλες ποσότητες, έχουν δυσκολία να απορρεύσουν μετά με φυσιολογικό τρόπο και δημιουργούνται τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε βέβαια και την ατυχία που χάσαμε τον, νομίζω, παππού τελικά. Νομίζω ότι ήταν νέος.
0: Ναι,
3: χάθηκε 80 ετών.
0: Ναι, 79-80 ετών ήταν, λέει.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς, στο Δισκούρι.
3: Το Δισκούρι. Μάλιστα. Πού είναι το χωριό αυτό κοντά?
0: Είναι σαν μοναστήρι είναι εκεί το Δισκούρι, δεν είναι χωριό. Δηλαδή δεν κατοικούν εκεί, είναι μοναστήρι. Εκεί πηγαίνανε παλιά και ορκιζότανε να μην κάνουν ζωοκλοπές στο Δισκούρι.
3: Α, μάλιστα. Ναι. Δυστυχώς θα πρέπει να το άλλη φορά, δηλαδή κάποιος ο οποίος κινδυνεύει θα πρέπει να επικοινωνήσει και να μην προσπαθήσει μόνος του να
1: βγει.
0: Τα λένε,
3: η
0: αλλά.
3: Βοήθεια, η βοήθεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: τι μας περιμένει.
0: Τι μας περιμένει,
3: να πούμε,
0: αυτό
3: λοιπόν,
0: είναι.
3: Να πούμε την εξέλιξη του καιρού. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια. Βοριάδες οι άνεμοι 4 με 5, έχει πέσει η ένταση των ανέμων, είχαμε και απαγορευτικό κάποιες ημέρες, στην Κρήτη λιγότερο και στις Κυκλάδες. Εδώ στα ανατολικά, στο νότιο Ιβοϊκό 6 συμποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 για λίγο, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στην Κρήτη παροδική συννεφιά με λίγες πλέον τοπικές βροχές ή κάποια μπόρα. Κυρίως στα βόρεια τμήματα και στα κεντρικά, η θερμοκρασία και εδώ γύρω στους 24-25, ίσως λιγότερο στις βόρειες περιοχές που θα έχει και τη συννεφιά. Αύριο Τρίτη τώρα, γενικά έθριος καιρός στο λεκανοπέδιο, εξασθένιση των βοριάδων, πλέον μιλάμε για 3 με 5 μποφόρ και ίσως το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή πρόσκαιρα έως 6, Η θερμοκρασία 15-25, 15 ελάχιστη, 25 η μέγιστη. Στην Κρήτη το πρωί αραιή συννεφιά, πρόσκαιρα πιο πυκνή και περισσότερο ήλιο στη συνέχεια. Βογιάδες 4 με 5 εποχούν και μόνο στις ανατολικές περιοχές, δηλαδή στο Λασίφι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασία είναι αμετάβλητη για αύριο Τρίτη. Τετάρτη τοπική συννεφιά, ιδιαίτερα το πρωί έως το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Mm-hmm. Άνοιγμα πάλι στη συνέχεια, θα έχουμε την ηλιοφάνεια. Βοριάδες τώρα 3 με 4 μποφόρ, έχουν πέσει πλέον οι άνεμοι. Το θερμόμετρο διατηρείται στα επίπεδα τα αυριανά. Στην Κρήτη και εδώ ίδιο καιρό περίπου, το πρωί τοπική συννεφιά, ήλιο στη συνέχεια. Βοριάδες 4 μποφόρ στα ανατολικά 5. Πάμε την Πέμπτη, όπου φαίνονται κάποιες βροχές, Γιώργο, αλλά είναι στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας.
0: Ναι.
3: Δεν επηρεάζονται οι δύο περιοχές, η Αττική και η Κρήτη. Έχουμε μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία και κάποια στροφή, μικρή στροφή μάλλον των ανέμων σε νοτιάδες, αλλά με μικρή ένταση, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Και κλείνουμε με την Παρασκευή, όπου το κύριο χαρακτηριστικό θα έχουμε μια μικρή περαιτέρω άνοδο στη θερμοκρασία. Στην Αττική θα φτάσει στους 27 βαθμούς. Στην Κρήτη 25, ίσως 26. Και τώρα, αν δει κανένας τα στοιχεία για το Σαββατοκύριακο, οι βροχές είναι πολλές και ισχυρές στη Δυτική Ελλάδα και στα βορειοδυτικά. Τώρα στην Κρήτη ίσως βρέξει μέσα στη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και μέσα στην Κυριακή. Και βλέποντας ακόμη πιο πέρα, αλλά πρέπει να τα δούμε πάλι, Γιώργο,
0: ναι,
3: ξανά τα στοιχεία, φαίνονται σημαντικές βροχές από Τρίτη, Τετάρτη, 13 με 14 το Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Ας ευχηθούμε.
0: Όλα να πάνε καλά. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ.
2: Και τώρα, μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, και πάμε γρήγορα, γρήγορα Λίκη στη Νέα Κρήτη, που έχει πρώτο θέμα και τίτλο.
1: Τι άφησε πίσω της η καταστροφική κακοκαιρία. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της.
0: Η Κρήτη λοιπόν μετρά τις πληγές της, μας λέει η εφημερίδα. Φαντάζομαι ότι όλα τα πρωτοσέλιδα, τουλάχιστον στις κριτικές εφημερίδες, θα έχουμε αναφορά στην κακοκαιρία. Για να δούμε τα χανιώτικα νέα.
1: Από την κακοκαιρία στην Κρήτη, εικόνες καταστροφής.
0: Μάλιστα. Εικόνες καταστροφής λοιπόν από την κακοκαιρία, μας λένε τα χανιώτικα νέα. Και για να δούμε τι λένε στα λασιθιώτικα εκεί, η Ανατολή.
1: Όλοι έχουν το ίδιο θέμα πάνω κάτω και λογικό είναι. Βιβλική καταστροφή, δραματικές διασώσεις, μάχη στα Λασπόνερα και κυβερνητική απόβαση.
0: Ναι, σήμερα λέει θα πάει κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί μας για να δει, να καταγράψει τις ζημιές και σιγά σιγά, αυτοί λένε γρήγορα γρήγορα, εγώ λέω σιγά σιγά, θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Αυτά με τις κριτικές εφημερίδες. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές. Ξεκινούμε με τη Δημοκρατία.
1: Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης.
0: Άκου να δεις.
1: Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα θα ακούμε τέτοια ακραία. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα αρχίξουν τα όργανα να παίζουν. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Να δούμε και το δικό του πρωτοσέλιδο.
1: Για 450.000 συνταξιούχους, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ.
0: Ναι, να σου πω για να το μάθεις εσύ, όπως είπα προχθές για τις προσλήψεις, ότι ο ελεύθερος τύπος τη μια μέρα έχει αναδρομικά, σήμερα δηλαδή λέει αναδρομικά, αύριο θα λέει για αυξήσεις στις συντάξεις και την άλλη μέρα θα λέει για προσλήψεις. Ή αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε προσλήψεις στον ελεύθερο τύπο. Και ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να αγοράζει αυτή την εφημερίδα. Πάμε στα νέα.
1: Ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση.
0: Μάλιστα. Όλα τα έχει Μαριγό. Τα ακίνητα και πώς αλλάζουν χρήση. Τη μάρανε που λένε. Γι' αυτό εμείς γρήγορα γρήγορα να πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Εστία. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
1: Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και μετριοκρατία. Μετριοκρατία. Τι πάει να πει Μένιπε μετριοκρατία. Για να δούμε η Εσπρέσο τι λέει.
1: Κοινική και άπλιστη γάκα. Τι λέει. Οι διάλογοι του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό της Καρνεάδου. Ποιο ΕΚΑΒ. Έχω πελάτησα. Τι λέει, καταπέλτης.
0: Το κατηγορητήριο
1: για το ζεύγος.
0: Ναι, είναι η υπόθεση Μαζονάκη.
1: Τραγικό.
0: Που εξακολουθεί, φίλες και φίλοι, να είναι στην πρώτη θέση της επικαιρότητας. Δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων που να μην έχει αναφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στους δύο κομπογιανίτες εκεί που τον δολοφόνησαν.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό. Είναι σοκαριστικό.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γενέθλια με αγκάθια.
0: Γενέθλια λοιπόν έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, γίνεται λέει 52 χρονών και τα γενέθλια είναι με αγκάθια, αφού ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Καραμαλής θα πάνε λέει εκεί σε εκδηλώσεις που θα κάνουν τέλος πάντων. Ναι. Για να δούμε τι λέει η Κόντρα.
1: Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα.
0: Ναι, κάτι μια παρέμβαση έκανε πάλι ο Σαμαράς χθες προχθές για τα οστά λέει του Σαμουήλ που τα δώσαμε στη Βουλγαρία και αυτοί δεν μας δώσανε αυτά που μας έχουν κλέψει και είπανε κάτι και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όπου να είναι θα γίνει θέμα πάλι με τα γλυπτά του Παρθενώνα που γιατί όταν ζορίζεται μια κυβέρνηση βρίσκει κάτι να αποπροσανατολίσει τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Έτσι λοιπόν θα πούμε πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα τις επόμενες μέρες. Πάμε στην Political.
1: Ελλάς, Europol ξεδόντια σαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου χάκερ.
0: Μάλιστα. Να και πράγματα που δεν τα έχουμε και πολύ υπόψη μας, αλλά αφού τα γράφουν εφημερίδες, τα λέμε και εμείς, να δούμε τι λέει και το μανιφέστο.
1: Το μανιφέστο τι λέει, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας.
0: Τι θέλει να πει ο
1: ποιητής. Τι θέλει να πει, το τερμάτισαν λέει, στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μιχελογιαννάκη.
0: Α, επειδή επέστρεψε ο Μιχελογιαννάκης στο Πασόκ, ναι.
1: Του απεργού της Τυρόπιτας.
0: Ναι, αυτός έκανε απεργία. Εκεί στο. Αυτός είναι καρδιολόγος, ναι. Ο Μιχελογιαννάκης, και το ιατρείο του είναι ανοιχτό από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Λέει τότε δουλεύει. 10 το βράδυ με 6 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει τότε έρχονται τα καρδιακά επεισόδια και τα λοιπά, τα λοιπά. Υπήρξε βουλευτής του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν κάνω λάθος και τώρα με τη διεύρυνση που κάνει το Πασόκ επέστρεψε στο Πασόκ και θα ήταν να είχαμε είχε λέει
1: τι... Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας.
0: Μάλιστα, επειδή έφαγε μια τυρόπιτα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το τουρ λέει σε 4 κόμματα ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη. Και εσένα τι σε μάρανε, κύριε Μανιφέστο, ε? Θα τον εταΐζεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, καθένας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Δεν βλέπω να έχουμε τίποτα άλλο που να αξίζει τον κόπο.
1: Τώρα, εν όψη εκλογών και τα λοιπά, υπάρχει μια ερώτηση που πραγματικά νιώθω ότι αξίζει περισσότερο από το ποιος θα λέει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να καταλάβουν πραγματικά τι απασχολεί τον άνθρωπο που πάει στην κάλπη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάς στον κόσμο και άλλο πράγμα να τον ακούς.
0: Να τον
1: Νομίζω
0: ακούς,
1: ότι αυτό λείπει.
0: Να τον ακούς και να λαμβάνεις υπόψη σου αυτά που σου λέει. Γιατί ό,τι ακούνε αυτοί δεν είναι κουφοί, ακούνε. Αλλά ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Τίποτα. Δηλαδή, όσο θέλεις βρόντα, στο κουφού την πόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και 56 είναι Δημήτρη Κακουράκη. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τώρα τη ρήμα σου. Σε πάω από τη μια μεριά στην άλλη. Αλλά το επόμενο ημίωρο, πριν από τα ζώδια, θα πούμε τη ρήμα του Δημήτρη, του φίλου μας από τα Χανιά, που απολαμβάνει το καφεδάκι του εκεί στην αγορά των Χανίων, και στείλε μας ένα μήνυμα αν έχει ανοίξει η αγορά ή ανακαινισμένη, γιατί ήταν σαν το γιοφύρι της Άρτας. Άνοιξε, Δημήτρη, περιμένω το μήνυμα, ενημερώνω μετά και λέω τη ρήμα. Τώρα θα πω τραγούδι. Όχι εγώ, ποιος θα το πει?
5: Ο Θανάσης ο Σκορδαλός
0: θα το πει.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.

0: Ζήσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
0: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
0: Θιβών 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την πρωινή καλημέρα μας και την πρωινή καλημέρα σας και πάμε κατευθείαν στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε λοιπόν στην κρητική διάλεκτο τη λέξη δαμάζω, ελέγχω. Πώς τη λέμε? Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας, το τηλέφωνο, το σταθερό μας, το έχετε μάθει? Εγώ περίπου το μαθαίνω. 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Μάλιστα, και πριν να πάμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής, ακούστε τι λέει ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Την καλημέρα φίλοι μου, και σήμερα θα πούμε δύο λόγια για την πίστη μας. Μην αλλαξοπιστούμε. Πίστη είναι αφοσίωση σε κάτι που σε εκφράζει και δεν ανέχεσαι γι' αυτό κι ανείς να σε πειράζει. Οι ερωμένοι δάσκαλοι διδάσκουν τα σχολεία για πίστη στα ιδανικά θρησκεία και φιλία. Σωστά αν αποφάσισες για κάτι που πιστεύεις να το κρατήσεις σταθερά και άλλο να μην γυρεύεις. Τόση είναι η πίστη μερικών που θέλησαν να αφήσουν και τη ζωή τους πέφτοντας μην αλλαξοπιστήσουν. Η πίστη που είναι αληθινή καθένα δυναμώνει και αν μένει σταθερός αυτή μπορεί και καμαρώνει. Πάρα πολύ σωστά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα μας εύχεται, καλή εκπομπή και ταχυτέρου να τα ξαναπούμε.
2: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
3: Στα άστρα θα πω το πόνο μου, που δεν το μαρτυρούμε.
2: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
3: Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα.
0: Λευκή μου καλημέρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μάθουμε αν τα άστρα τι θα γίνει. Είναι με το μέρος μας αυτή την εβδομάδα ή μας
4: είναι
0: έχουν βάλει σε δοκιμασίες?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Λευκή.
4: Μας ήταν μια καλύτερη εβδομάδα, πιο φωτεινή.
0: Τι ωραία, πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Ναι, γιατί η προηγούμενη ήταν λίγο δύσκολη για όλους.
0: Ήταν. Και τελικά και ο καιρός μας συμπλήρωσε αυτή τη δυσκολία και όλα πήγανε λίγο περίεργα.
4: Ήταν λίγο παράξενα, ναι.
0: Λοιπόν, τι λέει ο κριός μας σήμερα, πώς ξεκινάμε?
4: Ο κριός μας για αυτή την εβδομάδα καλεί να εξισορροπήσει, καλεί να μπει ανάμεσα στα θέλω και στους ανάγκες του.
0: Mm-hmm.
4: Από τις 10 του μηνός και μετά έρχονται επιθυμίες, νέα ξεκινήματα, έβρεση εργασίας, τακτοποίηση οικονομικών, ανάλογα με το που υποφέρει.
0: Τι ωραία, επαναπροσδιορισμός λοιπόν για τους κριούς.
4: Έτσι.
0: Τέλεια. Ο Ταύρος μας
4: στρέφει την καθημερινότητά του περισσότερο στο πώς μπορεί να διαχειρίζεται το χρόνο του. Πρέπει να αλλάξει κάποιες συνήθειες που του κάνουν κακό. Το κλίμα γύρω του είναι θετικό. Πρέπει να αναθεωρήσει και αυτό τον τρόπο που σχετίζεται με τους γύρω του, να κάνει συζητήσεις και να δει τα πράγματα πιο δυνατά.
0: Μπράβο τα ταυράκια μας, για να δούμε. Πες μου τι γίνεται με αυτούς τους διδύμους.
4: Δημιουργική εβδομάδα.
0: Ναι.
4: Ζωντάνια, διάθεση, εκφράζεται καλύτερα, ασχολείται με τον εαυτό του.
0: Είναι επικοινωνιακή, είναι επικοινωνιακή. Ναι.
4: Είναι κατάλληλη στιγμή να διοργανωθεί.
0: Τέλεια. Καρκίνι.
4: Προς το σπίτι στρέφονται, στην οικογένεια, πιο πολύ στα ψυχολογικά του και στην εσωτερική τους γαλήνη.
0: Είναι ευαίσθητα πλάσματα.
4: Κάποιοι θέλουν να εξαμβολήσουν τις σχέσεις τους, κάποιοι θέλουν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους. Είναι σε μια διαδικασία σκέψης και πραγματοποίηση.
0: Μάλιστα. Τα λιοντάρια μας, οι βασιλιάδες.
4: Στην κοινωνιακή εβδομάδα έχουν μια έτσι διάθεση χαρούμενη. Οι ρυθμοί τους πεθαίνουν, κάνουν συζητήσεις, έχουν φρέσκες ιδέες, προσοχή σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και έχουν μείνει άλυτα.
0: Mm-hmm, μάλιστα, προσοχή λοιπόν λιοντάρια μας. Οι παρθένοι μας τι γίνεται?
4: Οι παρθένοι μας στρέφονται πιο πολύ στα υλικά πράγματα.
0: Ναι.
4: Θέλουν να προσφέρουν ασφάλεια στον εαυτό τους.
0: Mm-hmm.
4: Είναι η στιγμή που μπορούν να, αυτά που έχουν στο μυαλό τους να τα πραγματοποιήσουν και να ικανοποιηθούν και να βάλουν στην άκρη τις παρεξηγήσεις.
0: Καλό είναι αυτό, πολύ καλό το ακούω. Η ζυγή μας τι γίνεται?
4: Η ζυγή μας ήταν η
0: κυριαρχική
4: επανακίνηση. Είναι ανανεωμένοι, έχουν φρέσκες ιδέες. Είναι έτοιμοι να αλλάξουν και ιδιαίτερα την ψυχολογία τους.
0: Ναι.
4: Έχουνε, πρέπει να δούνε μάλλον τις βαθύτερες ανάγκες τους. Είναι κατάλληλη στιγμή να αφήσουν πίσω και να διεκδικήσουν στη ζωή αυτό που τους ταιριάζει.
0: Πολύ ωραίο το ακούω αυτό. Πολύ καλά. Μέχρι τώρα ακούω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όλοι.
4: Όλοι, όλοι.
0: Όλοι. Πολύ ωραία. Οι σκορπιοί, τι γίνεται με τους σκορπιούς?
4: Οι σκορπιοί μας έχουν έντονο εσωτερικό χαρακτήρα. Θέλουν να σκεφτούν το παρελθόν τους, να δουν τα λάθη τους. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις να αναθεωρήσουν, αλλά δεν νομίζω να τα καταφέρουν.
0: Όχι, δεν θα τα καταφέρουν.
4: Είναι ιδανική περίοδος για να ξεκουραστούν όμως, ναι, και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να προετοιμαστούν για το επόμενο χρονικό διάστημα που τους ευνοεί.
0: Μαζεύουν δυνάμεις λοιπόν, καλό είναι και αυτό.
4: Λοιπόν.
0: Ωραία. Οι τοξότες, τα τοξοτάκια μας, τα...
4: Εβδομάδα τα χαμόγελα.
0: Ναι.
4: Γενικότερα νιώθουν καλύτερα με φίλους, εκεί που ανήκουν, με ομάδες. Έρχονται νέοι άνθρωποι στη ζωή τους. Είναι ανάγκη να μοιραστούν τις ιδέες τους. Και φαίνεται ότι θα κλείσουν κάποιους κύκλους που τους βαραίνουν και τους βάρωναν το παρελθόν.
0: Πολύ καλό αυτό. Χρειάζεται να κλείνουμε κύκλους και να ανοίγουμε καινούριους. Πάμε στους υδροχόους μας.
1: Εγώ καιρούς.
0: Α, πάλι, στους εγώ καιρούς. Το έχω ξανακάνει αυτό με τον εγώ καιρό και δεν έχω προσωπικά μαζί
1: τον
0: του.
1: Τον αποφεύγεις, ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή βιάζομαι να πάω στο δικό σου μάλλον, Γιώργη.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: συμβαίνει.
4: Ανανέωση για τους εγώ καιρούς στον επαγγελματικό τομέα. Η δύναμή τους αναγνωρίζεται. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να σκεφτούν το περιβάλλον, τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Είναι μια καλή περίοδος να ξεκαθαρίσουν με φιλίες και να καταλάβουν τι θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Υδροχός τώρα λοιπόν.
4: Αέρας ελευθερίας και ανανέωσης.
0: Έτσι.
1: Οπα.
0: Έτσι.
4: Νιώθουν την ανάγκη να ανοίξουν τα φτερά τους.
0: Οπ, τα ακούς.
4: Εξαιρετικά θετική εβδομάδα.
1: Μπράβο.
4: Για να ξεκινήσουν σεμινάρια, να προγραμματίσουν ταξίδια, να αλλάξουν τη φιλοσοφία της ζωής και να στραφούν στα επαγγελματικά και να ζητήσουν αυτά που τους πρέπουν ακόμα και από αυτούς που τους χρωστούν από το παρελθόν.
1: Οπα.
4: Να προχωρήσουν απερίσπαστοι πλέον.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο Λευκή, μπράβο, μπράβο.
0: Και πάμε και στο ψαράκι μας. Ποιος είναι ψαράκι, ξέρεις Γιώργη?
1: Τι, α,
0: εγώ.
1: Ξέρω, η Αλίκη. Η Αλίκη είναι το ψάρι.
4: Και καθαρίσματα λοιπόν και συναισθηματικά αλλά και επαγγελματικά.
0: Ωραία.
4: Ιδιαίτερα και στα οικονομικά.
0: Μάλιστα.
4: Ευκαιρία να ισορροπήσουν τα ψαράκια και να νιώσουν πιο ασφαλείς και να πετάξουν αυτά που τους ενοχλούν από το παρελθόν. Είναι εβδομάδα αναθεώρησης.
1: Οπα.
0: Πάρα πολύ ωραία το ακούω.
1: Οπα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, όλα καλά ήταν, Λευκή μου, τα άκουσαμε.
4: Όλα καλά, γιατί έχουμε, ναι, ένα ζυγό. Έχουμε μια καινούρια νέα σελήνη στις 10 του μηνός,
1: ναι,
4: και όλα αλλάζουν.
0: Λευκή μου, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο ζώδιο που αυτή την εβδομάδα μπορεί να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, ποιο θα ήτανε?
4: Ο υδροχός.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Έτσι. Θα κάνουμε...
4: Τον βλέπω πιο δυνατό από όλους.
0: Πολύ, ναι, ωραία, πολύ ωραία.
1: Αλλαγή...
0: Υδροχό ή ακούτε. Ετοιμαστείτε.
1: Φόρτσα ρότσα μπουμπλή. Αλλαγή. Λοιπόν, Λευκή, ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά. Να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη, καλή καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τώρα τα νέα μας τι είναι. Έχουμε και τις... Α, ναι, δεν σου είπα. Ανοίγει ο Ζορμπάς. Το κριτικό κέντρο Ζορμπάς ανοίγει τις πύλες του. Ναι, και θα είναι εκεί, ξέρεις ποιος?
0: Ποιος θα είναι?
1: Η Γεωργία του Πατούχα.
0: Α.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια ο Θωμάς. Θα είναι εκεί και αυτός όρθιος, γιατί Ζορμπάς χωρίς Θωμά δεν γίνεται. Όταν ανοίξει λοιπόν, που σύντομα πιστεύω μέχρι τις 17 του μήνα.
0: Με το καλό.
1: Ναι, με το καλό.
0: Να σας επισκεφτούμε με
1: ναι,
0: το καλό.
1: Θα σας επισκεφτούμε. Μας κάνετε το πιλαφάκι μας. Ναι,
0: βέβαια.
1: Να περάσει
0: εγώ
1: η ώρα
0: μας. Εγώ τώρα πήρα φόρα, ξέρεις, από αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, εσύ τώρα ποιος σε παλεύει.
0: Ναι, ναι, εγώ τώρα θέλω.
1: Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο τη βόλτα μας. Γιατί είναι πραγματικά όταν σιγά σιγά μπει στο πνεύμα, θα καταλάβεις τι αξία έχουν τα κριτικά κέντρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πραγματικά είναι τα κρυφά σχολιά της κριτικής παράδοσης. Δεν υπάρχει πιο ασφαλές σημείο να πάνε τα παιδιά μας να γλεντήσουν από τα κριτικά κέντρα.
0: Τι ωραία.
1: Και τις εκδηλώσεις
0: και
1: που
0: τις
1: γίνονται.
0: Ναι.
1: Τις εκδηλώσεις που
0: είναι
1: γίνονται.
0: Είναι εθιστικός ο τρόπος που διασκεδάζεται. Εγώ ναι. αυτό έχω παρατηρήσει. Ναι. Είναι εθιστικός ο τρόπος.
1: Ναι, και ξεσηκωτικός είναι.
0: Και ξεσηκωτικός.
1: Δηλαδή, τι να πω, ρε
0: παιδιά. Έχει αυτή τη λεβεντιά, τη ναι. ζεστασιά, όλα μαζί.
1: Εγώ πάω και θαυμάζω τα νέα παιδιά που τα βλέπω και χορεύουν. Δεν ξέρεις, με πιάνει έτσι μια
0: συγκίνηση,
1: μια νοσταλγία και λέω ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε και εμείς από εδώ από την εκπομπή πιάνει τόπο. Δηλαδή όταν βλέπεις τόσα παιδιά και είναι αφιερωμένα στην κριτική παράδοση, έχουν τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας σε πρώτη θέση, δεν ναι, πιστεύω ναι. να είναι σε άλλες περιοχές. Δεν θέλω να κάνω το, πώς να σου πω,
0: το ναι, σοβινιστή. Το διαχωρισμό ναι, και το. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά αυτό που γίνεται εδώ με τους κριτικούς συλλόγους, με τα κριτικά κέντρα, με τις κριτικές εκδηλώσεις, κακά τα ψέματα, δεν γίνεται πουθενά, ρε παιδιά. Πουθενά. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο σε όλους όσους βοηθούν αυτή την κατάσταση.
0: Μπράβο που έχετε καταφέρει και το κρατάτε ζωντανό.
1: Ναι. Το παίρνουμε από την Κρήτη, το φέρνουμε αυτό. Εδώ και το μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Και βλέπεις τώρα και πάει και γλεντά, ξέρω εγώ, με το Μαρούλι, με το Σαμόλι, ναι. με το Ναλεφαντινό, με τους κριτικούς καλλιτέχνες, ναι. ενώ αν τα αφήναμε τα παιδιά, δηλαδή αν δεν τα παροτρύναμε να πάνε στα κριτικά γλέντια, να δουν αυτή τη ζωντάνια που είδες και εσύ, που ναι, σε εντυπωσίασε.
0: Ναι, ναι, εντυπωσίασε ναι, πραγματικά.
1: Έτσι, όταν
0: και
1: το
0: είναι
1: παιδί...
0: συγκινητική αυτή η επιστροφή στην παράδοση.
1: Ναι.
0: Οι νέοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς τα εκεί.
1: Ακόμη και τα
0: φαγητά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Και τα φαγητά
0: είναι αισιόδοξο.
1: Ακόμη
0: για
1: και
0: το
1: τα
0: μέλλον.
1: Φαγητά μας. Ναι. Αυτά, το πιλάφι που λέμε και τα λοιπά. Τώρα που μπήκε και ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης στο παιχνίδι. Ο Ανδρέας έκαμε το πιλάφι εκεί που φάγατε στην Ελευσίνα. Γι' αυτό ήταν πεντανόστιμο. Βέβαια, αναλαμβάνει τώρα τα πάντα. Δηλαδή τον παίρνει τηλέφωνο σύλλογος, του λέει να σου πω, κάνω χωρίς περίδα, πώς τη λένε, εκδήλωση για τη γιορτή της Κουδιάς στις 15 του μηνός. Και του λέει εδώ είμαι εγώ. Και ο σύλλογος δεν κάνει τίποτα. Όλα τα αναλαμβάνει ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης. Αυτό είναι και διαφημιστικό τώρα. Τον διαφημίζουμε τον Ανδρέα, έτσι δεν είναι?
0: Καλά κάνουμε. Αξίζει.
1: Ναι. Λοιπόν. Τίποτα άλλο, είπαμε, ανοίγει ο Ζορμπάς, περισσότερες πληροφορίες θα σας πούμε στην πορεία και τώρα θα πάμε σε τραγούδι, να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε, φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
0: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Μάγισσα με το ραβδί σου, ένα τραγούδι που μας το ζήτησε η Μαρία μας και εμείς βέβαια δεν χαλάμε χατήρια, το βάλαμε επιτόπου. Και τώρα θα πάμε μια φορά ακόμη, Αλίκη, τι θα πούμε?
2: Την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «δαμάζω», «ελέγχω»? Πώς τη λέμε?
0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα που είναι στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζη και από εκεί παίρνουμε αλίκη κάτι καλιτσουνάκια, κάτι λιχναράκια να τρώει η μάνα να μην δίνει του παιδιού. Τόσο νόστιμα, πεντανόστιμα. Και έχει και κάτι παξιμάδια. Το είχα πει και την άλλη φορά που τα παίρνουν οι παλαιστές, αυτοί που κάνουν άρση βαρών και οι παλαιστές που είναι ξέρω εγώ στα 74 κιλά. Λέμε.
1: Ναι.
0: Και για να μην παχύνουν, γιατί αυτοί πρέπει να τρώνε, είναι θεριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τρώνε πράγματα που να μην παχαίνουν. Αυτά τα παξιμάδια παίρνουν ένα κυβότιο από εκεί, το τρώνε ολόκληρο το κυβότιο. Ναι, και δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Με μιας, έτσι.
0: Ναι, με μιας, αφού είναι, τρώνε αυτοί, δεν είναι σαν εμάς.
1: Και δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Δεν παθαίνουν, δεν παίρνουν ούτε γραμμάριο, γιατί αν πάρει από 74 κιλά θα πάει στα 75 μετά. Δηλαδή θα αλλάξει κατηγορία.
1: Ακούγεται για να είναι τα ιδανικά παξιμάδια.
0: Μπράβο, τα ιδανικά, όπως το λες. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Λουκά. Να δούμε που είναι και τι κάνει.
1: Για να δούμε.
0: Λουκά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ αυτό το παξιμάδια τρώω,
0: Γιώργη. Όπα. Γι' αυτό είσαι στη Λάτος, ε. Γι' αυτό είσαι στη Λάκη. Ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Τώρα που θα πάω, θα φέρω εκεί για να φάει και αλίκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Λουκά. Να μου φέρει, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε.
2: Λοιπόν, Γιώργη, είμαι στην σταθμό Λαρίσης.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και γίνεται ένας χαμός, η αλήθεια.
1: Oh, από κίνηση, ε.
2: Από το πρωί.
0: Όπα.
2: Ναι, τώρα όσοι είναι μπροστά εδώ, καλό θα τα προσέχουν. Γιατί γίνεται πόλεμος, ειλικρινά.
0: Όπα. Τώρα ήρθε και η πιλωτίνα και είναι και αυτή πυγμένη στην κίνηση.
2: Όπα. Καλημέρα, ναι. Συγκυρία πιλωτίνα.
0: Είχε πολύ, λέει, κίνηση στο μετρό. Με το μετρό ήρθε. Γι' αυτό είχε πολύ
1: και δεν υπάρχει και τρόπος να ξεφύγεις από εκεί όταν μπλοκαριστείς.
0: Ναι, στέκεις εκεί και ακούς Κρήτη FM. Κάνεις το σταυρό σου.
2: Μπορεί να κάνεις για 2 χιλιόμετρα 50 λεπτά.
0: Ναι, ναι. Πόπο, παιδιά.
2: Συμφωνεί να πας με τα πόδια καλύτερα.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά εντάξει. Άλλοι λύνουν τα προβλήματα. Εμείς τα επισημαίνουμε. Άλλοι τα λύνουν.
2: Από τη μία θα σου πω ότι δεν είναι άδικο, αλλά από την άλλη δεν είναι και σωστό. Μία οικογένεια όταν έχει 3 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν και οι τρεις έξω να πάνε για δουλειά και δικαίως θα πάνε για δουλειά οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό να έχει τόση κίνηση.
0: Ναι.
1: Και τα μέσα εδώ που τα λέμε είναι ανυπόφορα μερικές φορές.
2: Αλλά με τα μέσα τώρα εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή,
2: το λεωφορείο μία ώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν χωράς να μπεις σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, ναι.
0: Άμα μπεις μέσα πρέπει να πιάσεις τη μύτη σου. Δεν ξέρω,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, Λουκά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Α, θα σου πω, ηλιόλιο στα έξω, πάρα πολύ.
0: Α, είναι, ο καιρός είναι, εντάξει, ναι, και παντού έχει σήμερα, έχει ήλιο.
2: Ναι, ναι. Πολύ στεναχωρηθήκαμε ότι έγινε,
0: ναι, όλος ο κόσμος, όχι μόνο εσύ, όλοι στεναχωρηθήκαμε, αλλά εντάξει.
2: Αλλά έχει ο Θεός.
0: Έχει ο Θεός. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Λουκά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ακού τώρα ένα χαιρετισμό, Αλίκη. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Αχ, όπα. Όπα. Είναι το σήμα κατά θεθέν.
1: Να πω και εγώ. Γεια σας.
3: Γεια σου, Αλίκη.
0: Να το.
3: Λοιπόν, με βγάζετε από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.
0: Όπα, σοβαρά. Μανώλη, κοίτα καιρό μπρε κάνει τα στη Μεγαλόπολη.
3: Έχει λιακάδα.
0: Λιακάδα, ε.
3: Σαν να είναι Μάιος.
0: Αυτοί δεν ευρασίκανε καθόλου, δεν έκαμε βραχιές εκεί.
3: Όχι, καθόλου τίποτα.
1: Είναι κυκλοθυμικός όμως ο καιρός. Το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Πολύ κυκλοθυμικός.
3: Κοίταξε, η Κρήτη όμως πλήγηκε πάρα πολύ. Ναι. Όχι, η Κρήτη κυρίως. Ναι. Τα νόγια δεν πλήγηκανε.
0: Αλλά έκαμε πολύ νερό, λέει, στα νόγια.
3: Το περισσότερο νερό τότε ήταν στα νόγια. 300 ναι, ναι. Τόσο φυσικά τόνους. Αλλά τα νόγια, επειδή ξέρεις, έχεις πάει πολλές φορές.
0: Ναι, δεν κρατάνε νερό, δεν κρατάνε.
3: Ναι, δεν γουρνιάζει, γιατί δεν είναι ίσια.
0: Ναι. Αφού είναι βουνό, είναι πάνω στο βουνό.
3: Ασκετρικά, ναι, ασκετρικά είναι.
0: Πάνω στο βουνό είναι.
3: Δυστυχώς, γιατί ήταν το ρεύμα που, του ποταμός που καταλήγει εκεί στην πλατεία απέναντι από το μουσείο του Ποταμιάνου.
0: Ναι.
3: Καταλήγει εκεί στην πλατεία και τους έκανε ζημιά.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε στα δικά μας εκεί, στα.
3: Τα δικά μας.
0: Ναι, στη Ευρωλίγκα, πώς τη λένε, έχουμε αγώνα σήμερα, όχι.
3: Όχι, έχει την Πέμπτη, έχει ο Παναθηναϊκός εδώ πάλι, με την Ανατολόχη, με την Φενέρμπαξε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Καλά, αυτός έχει 3 αγώνες, 3 νίκες.
3: Ναι.
0: Τι γίνεται, πού το πάει φέτος.
1: Ας σταθούμε όμως και λίγο στο χθεσινό.
3: Εντός έδρας, κοίταξε, οι ομάδες που έπαιξε μέχρι στιγμής είναι αδύναμες.
0: Ναι.
3: Και με την Παρή και με την Βιλερμπάν
0: Ναι.
3: Και με τη Μακάβη. Η Μακάβη είχε 0-3.
0: Και τα έπαιξε όλα μέσα στο εδώ, στο
3: ναι,
0: δικό
3: ναι.
0: του.
3: Θα παίξει κι άλλο εντός.
0: Ναι.
3: Έχουν κανονίσει έτσι για λόγω της Νόβα, επειδή δεν μπορεί να καλύψει δηλαδή και τα δύο ελληνικά.
0: Ναι.
3: Στο δεύτερο γύρο βέβαια θα είναι το ανάποδο. Θα
0: ναι, σωστά. Θα παίξει. Θα παίξει 3-4 εκτός. Ναι, δεν μου λες, ο Ολυμπιακός την πάτησε.
3: Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή, παίζει εδώ στο γήπεδο της ΑΕΚ βέβαια, γιατί το ΣΕΦ το φτιάχνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το έχω ακούσει.
3: Το γήπεδο της ΑΕΚ, σαν Ολιώσια, παίζει με την Ανατολού ΕΦΕΣ.
0: Ναι, και έχασε από τη Ζαγκλήρης, έχασε.
3: Ναι, όχι από τη Ζαγκλήρης.
0: Από την άλλη, με μια Μπολόνια.
3: Ναι, τη Βίρτους Μπολόνια, στην Ιταλία.
0: Ναι, από την...
3: Ζαγκλήρης την κέρδισε, στο...
0: ναι.
3: στο τρίκ που λέμε.
0: Ναι, από την Πολόνια. Τέλος πάντων, ναι. για πες μου δύο λόγια και για το χθεσινό, για το χθεσινό βράδυ.
1: Ένα
0: αυτό ήταν.
1: Όλοι το θέλουμε.
0: Ναι,
1: για το
0: ναι, γιατί πραγματικά ήταν. Εντάξει, μπορεί να ξενυχτήσαμε λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο.
3: Κοίταξε, αξίζει τον κόπο η Ελλάδα να περάσει βέβαια και μπορεί και πρώτη.
0: Ναι.
3: Φυσικά. Εκεί που συνεχωρήθηκε ήταν με την Ολλανδία το 2-2.
0: Ναι, εντάξει.
3: Θα μπορούσε, θα μπορούσε
0: επειδή ήταν στο τέλος. Επειδή...
3: Ναι, ναι. Είναι μια καλή ομάδα με καλό σύνολο, με καλή χημεία. Με
0: πολύ ταλέντο, Μανώλη. Πολύ ταλέντο.
3: Πολύ ταλέντο.
0: Έχει πολύ ταλέντο. Ναι, ναι.
3: Και
0: σοβαρός.
3: Είναι ωρεξά. Δηλαδή όλα ξεκινάνε βέβαια από το ταλέντο και από την χημεία. Αυτά τα δύο αντάγκες.
0: Και μην ξεχνά ότι παίξαμε με δύο θεριά. Τη Γερμανία και την Ολλανδία.
3: Ακριβώς,
0: δεν, είναι... δεν παίξαμε με την Αλβανία και με το Κόσοβο. Ναι, σωστά. Λοιπόν.
3: Πανευρωπαϊκή δύναμη.
0: Μανώλη, δεν ξέρω αν θες κάτι ακόμα να ολοκληρώσουμε.
3: Ποιος ποταμός ξεράθηκε μια... που δεν... τώρα που τα ποτάμια ανοίγουν.
0: Ναι, ναι.
3: Ποιος ποταμός ξεράθηκε, αγάπη μου μεγάλη, να πάω να κλάψω δίπλα του να ξανατρέξει πάλι.
0: Όπα, είπα λέω με τα δάκρυα σου. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Παλέτα λένε το μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνόμα και στο Περιστέρι να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών μόνο σε μας θα νιώσεις. Παλέτα φίλες και φίλοι, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολωνό, εκεί θα βρείτε κυριολεκτικά τα πάντα όλα για το σπίτι σας σε καταπληκτικές τιμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Πατάρα και να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα Παλέτα. Λοιπόν, πάμε κερατσίνι, πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη τον Κλαουράκη, που αν δεν κάνω λάθος ετοιμάζει τώρα Παρασκή, Σαββάτο, Κυριακή κάπου εκεί γιορτή Τσικουδιάς. Αντώνη, καλή σου μέρα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, όλα καλά?
6: Το παλεύω με Γιώργο, τρέχω μάχη το πρωί τώρα.
0: Ναι.
6: Και γιατί έχουμε την Παρασκευή, την Καντάδα που θα κάνουμε πρώτη φορά στο κερατσίνι.
0: Μπράβο, την Παρασκευή λοιπόν Καντάδα.
6: Και συνέχεια, μετά την Καντάδα κατευθείαν θα κάνουμε την Τσικουδιά μας.
0: Τη γιορτή Τσικουδιάς. Και όλα αυτά θα γίνουν πού?
6: Όλα αυτά θα γίνουν στη μεγάλη αίθουσα του Δήμου Καχραμάνογλου.
0: Καχραμάνογλου λοιπόν.
6: Καχραμάνογλου.
0: Ναι. Χωράει κόσμο έτσι.
6: 600
0: άτομα. Μπράβο. Οπότε θέ με πιλάφι για 600 άτομα. Για να έρθουμε και εμείς 600, για 602.
6: Δεν μην αγώνεστε καθόλου.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Ναι. Δεν μου λες.
6: Τα πάντα, Γιώργο, τα πάντα.
0: Δεν μου λες, έμαθες τον Τιμπάκι, έκαμε καταστροφές.
6: Γιώργο, τον Τιμπάκι δεν έκανε καθόλου καταστροφές.
0: Ναι.
6: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε φυσιολογικό νερό.
0: Ναι, ποτιστικό.
6: Ποτιστικό, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο, ό,τι καλύτερο.
6: Δόξα τω Θεώ. Αλλά το θέμα είναι λίγο ότι οι άνθρωποι, οι άλλοι που πάθανε τις μεγάλες.
0: Ναι, μεγάλες ζημιές. Καταστροφές, ναι. Ο Θεός να τσιλυπηθεί, γιατί αν περιμένουμε να τσιλυπηθούν τούτοι νέοι που μας κυβερνούν και μας αντιπολιτεύονται, θα πάθουν ότι πάθανε στο Αρκαλοχώρι, που είναι 5 χρόνια τώρα από το 21 και είναι, θα ήταν στις σκηνές αν δεν πήγαινε ο Μαρινάκης στα κοντέινερ. Είναι στα κοντέινερ ακόμη. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, υπομονή.
6: Δυστυχώς.
0: Έγινε, Αντώνη μου.
6: Όταν έχουμε καταστροφές, δεν υπάρχει τρόπος. Γιατί δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν θέλουν να πούμε, να γίνεται άμεσα η υποκατάσταση.
0: Ναι. Δεν είναι, ανίκανοι είναι μάλλον, αυτό λέω εγώ. Ότι δεν είναι ικανοί. Δεν είναι δουλειά, Αντώνη. Έτσι μου φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω.
6: Τώρα καταστραφήκανε, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, πώς βέβαια.
6: 15.000 πόνοι, λέει, πατάτε.
0: Ναι.
6: Στο Λασίδι.
0: Ναι, στο οροπέδιο εκεί, στο Λασίδι. Ναι, τι να πω.
6: Πού θα βγουν αυτά και πού θα ξαναβγουν.
0: Άστα, Αντώνη, άστα. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο.
6: Καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά.
6: Να
0: είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε με τον πιλότο της εκπομπής μας, τον Μανώλη τον Βολτηράκη, που είναι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
1: Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα.
7: Πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Ναι, εσύ λέει έκαμε στο ποτηλιάρισμα, λέει η πιλωτίνα. Ποιο ποτηλιάρισμα τώρα δεν ξέρω.
7: Εκεί την έχεις.
0: Ναι, εδώ την έχω και έκαμε, λέει, το ποτηλιάρισμα.
1: Αέρος, στον αέρα έκανε.
0: Κάτι ξέρει.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
7: Έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Α, χθες που πετούσε, αυτή πετούσε και εσύ μάλλον και υπήρχε κυκλοφορία.
7: Με κόντρα τον αέρα.
0: Ναι, πάντα μ' αρέσει να πετώ με κόντρα τον αέρα. Δεν χαμηλώνω τα φτεράκια με πετάξει πέρα. Για πες, Μανώλη μου, πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο Ηράκλειο.
7: Έχει αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός, ο αέρας έχει σταματήσει. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
7: Αυτούς που έχουν υποστεί. Τώρα μιλούσε μια γυναίκα στην άκουα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
7: Την περιοχή του Λασιθίου. Λέει, είπε ότι είναι εκπαιδευτικός. Λέει, το σπίτι μου έχει πάθει ζημιά περίπου στις 130.000 ευρώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι, επειδή και εσύ και εγώ τώρα καθόμαστε εδώ, δεν έχουμε το πρόβλημα, το ακούμε, στην αγωνία
0: ναι.
7: Αλλά δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, και τι θα κάνει τώρα και αυτό το κράτος. Δηλαδή, θα πρέπει να δώσει 500.000 σε κάποιον που έχασε.
0: Δεν ξέρω.
7: Δηλαδή, είναι δύσκολες καταστάσεις.
0: Είναι πολύ δύσκολο, Μανώλη. Πολύ δύσκολο.
7: Δεν μπορεί δηλαδή να χτίσει το σπίτι του αλουνού από την αρχή, επειδή το
0: μα δεν είναι ένα σπίτι, είναι δεκάδες, εκατοντάδες σπίτια. Ποιο να πρωτοσάξει και ποιο να πρωταφήσει.
7: Ναι.
0: Και πάνε εκεί και τις κοροϊδεύουν.
7: Η φύση. Δεν το λέω εγώ, αλλά ξέρεις, κάποτε είχα ακούσει το ραδιόφωνο πολλά χρόνια πριν, στο λεωφορείο μέσα ήμουν,
0: ναι.
7: Σε στρατιωτικό λεωφορείο.
0: Ναι.
7: Και έλεγε, ας πούμε, κάποιος ότι έχει παρατηρηθεί, λέει, στατιστικά, ήθελε να πει για την φύση, ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, αυτή θα προσπαθήσει να διατηρήσει μια ισορροπία.
0: Ναι.
7: Έλεγε λοιπόν αυτός ότι έχει παρατηρηθεί ότι σε περιοχές, λέει, ανά τον κόσμο που έχουν γίνει πόλεμοι, τα επόμενα χρόνια παρατηρείται αύξηση των γεννήσεων σε αρσενικά.
0: Μάλιστα.
7: Δηλαδή ακόμα και εκεί, μπορεί να ήταν ιδέα των, δεν ξέρω, μπορεί να παταχτήκαν.
0: Ναι.
7: Ότι ακόμα και σε αυτό το πράγμα, σου λέει, αφού στον πόλεμο, ας πούμε, οι περισσότεροι που χάνονται είναι άντρες.
0: Ναι.
7: Και η φύση λοιπόν έχει...
0: Φροντίζει να γεννιούνται άντρες, ναι, για να αναπληρωθούν. Λοιπόν, Μανώλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και αύριο.
1: Γεια και χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πάμε στον Κατρίτο Γιώργη. Φαράγγια κακοδιάβατα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα.

0: ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
8: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Η σκέψη μου εξεφάντωσε και ο νους με έχει μεθύσει και τα βάλε με την καρδιά. Γιάντα να σ' αγαπήσει. Ακούσαμε από τον Γιώργο τον Παπαδάκη, μια επιτυχία των Φραγκιαδάκηδων. Και εμείς πάμε τώρα παρακάτω.
2: Την ερώτηση της ημέρας, να μην ξεχνιόμαστε, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δαμάζω, ελέγχω. Και να πούμε άλλη μια φορά τη μαντινάδα μας, τη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Από την Αθανασία Ταρπινίδου. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να σας πω για άλλη μια φορά δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας φυσικά. Και να υπενθυμίσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή, δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις μαντινάδες σας στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Να πούμε πράγμα να γελάσουμε.
2: Θέλω να πούμε, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι. Γιατί ακούμε πολλά δυσάρεστα.
1: Να γελάσουμε λιγάκι.
2: Να γελάσουμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, άκου Αλίκη. Είναι ένας στην Ιερά Πέτρα, εκεί που γίνανε καταστροφές και εκεί, αλλά πριν γίνουν οι καταστροφές, κρατάει μια πετονιά, πώς το λένε αυτό, και το πετάει στη θάλασσα και βγάζει ψάρια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πετάει λοιπόν την πετονιά και βγάζει ένα ψάρι που ήταν ένα κιλό. Και το βγάζει από το αγκίστρι και το πετάει στη θάλασσα.
2: Α.
1: Ξανά ντουκ, ξαναβγάζει ένα άλλο ψάρι μελανούρι που ήταν 1,5 κιλό. Μπορεί και παραπάνω. Το βγάζει από το αγκίστρι, το πετά στη θάλασσα. Στέκει ένας κακομύρης δίπλα και τον παρακολουθεί τώρα που βγάζει τα ψάρια και τα πετά στη θάλασσα και του λέει, μρε κουμπάρε. Λέει, καλώς τον. Λέει, δεν μου λες, του λέει, γιατί τα πιάνεις τα ψάρια και τα πετάς στη θάλασσα, δεν τα κρατάς μόνο, τα πετάς στη θάλασσα. Λέει, άκου να σου πω, φίλε, εγώ δεν έχω ανάγκη. Ψαρεύω έτσι για το δικό μου, ας πούμε, για να κάνω την πλάκα μου. Ναι, μπρε, του λέει, αλλά μήπως ήταν καλύτερα να μου τα δίνεις εμένα που έχω κακομύρης 5 κοπέλια και δεν έχω είδα να τον δώσω να φάνε. Τότε του λέει, αφού τα βγάζεις, τα πετάς στη θάλασσα, γιατί το κάνεις, δίνε μου τα εμένα τα ψάρια. Λέει, άκου να σου πω, εγώ φίλε το κάνω γιατί μου αρέσει η διαδικασία. Εσύ όμως γιατί έκαμες 5 παιδιά αφού δεν έχεις να τα μεγαλώσεις. Λέει, η διαδικασία μου άρεσε και εμένα. Λοιπόν, γιατρέ, λέει, ο αδερφός μου νομίζει ότι είναι αεροπλάνο. Λέει, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στο ιατρείο μου. Ναι, του λέει, αλλά πού θα προσγειωθεί. Άστα να πάνε. Αλίκη, αν έχεις στο χέρι 3 μήλα και 4 πορτοκάλια και στο άλλο χέρι 4 μήλα και 3 πορτοκάλια, τι έχεις?
2: Τι έχεις?
1: Πολύ μεγάλα χέρια. Είπαμε, πολύ μεγάλα χέρια. Και ξέρεις σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας? Ο Λεωνίδας, ξέρεις σε ποια μάχη σκοτώθηκε? Βάλε, γιατί πρέπει να το ξέρεις. Αφού είσαι μορφωμένος άνθρωπος, πρέπει να ξέρεις σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας.
2: Στην τελευταία του.
1: Όπα. Όχι, τι μοιάζει, λέει, περισσότερο με μισό μήλο? Αυτό είναι εύκολο.
2: Για πες.
1: Με μισό μήλο τι μοιάζει περισσότερο? Με μισό αυγό τι μοιάζει περισσότερο? Το άλλο μισό. Άστα, άστα να πάνε. Λοιπόν, ο φύλακας του μουσείου λέει, με συγχωρείτε κύριε, αλλά απαγορεύεται να καθίσετε σε αυτή την πολυθρόνα. Είναι του Λουδοβίκου του 14ου. Λέει, μην ανησυχείτε, έχω το νου μου. Μόλις έρθει θα σηκωθώ.
2: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε να μας βάλεις ένα τραγουδάκι όμορφο, έτσι να το πάμε αυτό το ημίωρο να το πάμε έτσι, διασκεδαστικά.
2: Έτσι, έτσι.
1: Τόσα που περάσαμε.
2: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε όχι μόνο από τη δουλειά, από το γραφείο, από το δρόμο, από το αυτοκίνητο και από το σπίτι. Υπάρχουν και άνθρωποι που μας ακούνε από νοσοκομεία, από.
1: Σωστά.
2: Και καλό είναι λίγο κάπως.
1: Και από εκεί, από την Ιεράπετρα, από τα Ζωνιανά.
2: Ακριβώς.
1: Από το οροπέδιο. Πάμε. Χαραλαμπος ο Γαργανουράκης, άστρα μη με μαλώνετε.

0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα στο Λεκανοπαίδιο της Αττικής και όχι μόνο, να πούμε ότι τις ψαρεύουμε από τα κριτικά επίκαιρα .gr, το έγκυρο site του δασκάλου μου, του Γιώργη, του Βαρβέρη. Ξεκινούμε λοιπόν με σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, στις 6.30 το απόγευμα. Έχουμε την έναρξη των μαθημάτων κριτικών παραδοσιακών χορών στην Ένωση Κριτών Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας για τη νέα χορευτική χρονιά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα με τους δασκάλους Μακρίνα Τσιωτάκη, Θοδωρή Καρατζάκη και Ελπίδα Μπαξεβανίδη. Να ευχηθούμε στους δασκάλους καλή δύναμη και στους μαθητές καλή πρόοδο. Και στην πρόεδρο, την Ελένη Κανατά, πολλές επιτυχίες στην Ένωση.
2: Παρασκευή 9 Οκτώβρη ως στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής σκανδάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της σκανδάδας, πλατεία Νίκης στην Αμφιάλη, και αμέσως μετά την σκανδάδα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουρά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σαββάτο 10 του Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέο Ψυχικού Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλισανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Η είσοδος είναι 5 ευρώ.
2: Την Κυριακή στις 11 Οκτώβρη η μερίσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκαια και το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνήστε στο 690.
1: Τι ναι.
2: 690-61-74-394.
1: Και ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στη 10 το πρωί έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του.

0: Και τώρα γελάστε με το Στάθη Μονιάκη.
1: Κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε την εβδομάδα με Στάθη Μονιάκη με γέλιο και κλείνουμε με Στάθη Μονιάκη με γέλιο. Πάμε λοιπόν αλήκη στο Στάθη μας που είναι στο Ηράκλειο. Καλημέρα Στάθη.
0: Καλημέρα Στάθη, χαμογελαστή.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαμογελαστή καλημέρα θέλει η αλήκη.
2: Χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστά.
1: Μπράβο ρε Στάθη, έτσι σε θέλω. Σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Για πες μου τι θα πούμε να γελάσουμε.
2: Να σου πω τώρα με ένα παθολόγο μια μέρα.
1: Όπα, ναι.
2: Λοιπόν, ο παθολόγος λέει, βλέπει τις εξετάσεις του Μπαρμπαμανόλη και του λέει, κύριε Μανώλη, έχεις πολύ χοληστερίνη και γι' αυτό πρέπει να κόψεις τα πολλά τυριά και τα κρέατα και να τρως κυρίως χορταρικά. Αφού το σκέφτηκε λίγο ο Μανώλης, το απαντά, κι άμα τελειώσουν τα χόρτα στο χωράφι, γιατρέ, θα τα κάνω και την καλαμιά.
1: Όπα, είπα λέω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, καλά στο Ηράκλειο.
2: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο.
1: Έτσι, ρε
2: Στάθη. Πέρασε η μπόρα, πέρασε.
1: Ναι, ναι, πέρασε η μπόρα. Τώρα είναι η αποκατάσταση. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα λέμε την Παρασκευή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ.
0: Εβδομάδα.
1: Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε, μια και είπαμε προηγουμένως για τον Πατακουστελή, το δικό του τραγούδι. Και να το αφιερώσουμε στη μνήμη του.

0: Είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
11: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
12: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
11: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
12: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
14: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
15: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
16: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με Δημήτρη Βακάκη και Νίκο Καραβιράκη και οι ώρες μου οι καλύτερες, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Δευτέρας 5 Οκτώβρη του 2026.
1: Πάμε λοιπόν για άλλη μια φορά, τελευταία, στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «δαμάζω, ελέγχω»?
2: Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
0: Πάμε τώρα, Λίκη, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, να συναντήσουμε τη σύμβουλο διατροφής, τη Στέλλα Γερακάκη, να μας πει συμβουλές για τη διατροφή μας. Στέλλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα Λίκη μου, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Όλα καλά?
3: Όλα καλά, εσείς εκεί, όλα
0: εντάξει,
3: καλά.
0: Και εμείς το παλεύουμε.
1: Το παλεύουμε.
0: Όσο περνάει η ώρα θα πεινάσουμε σε λιγάκι και είναι τα πράγματα λίγο
1: πάμε
0: δύσκολα.
1: Στο θέμα που μας αφορά όλους μας, γιατί άλλο να λέμε προσέχω τη διατροφή μου και άλλο να το καταφέρνουμε στην πράξη, Στέλλα μου.
3: Ωραία, σωστά το λες. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πω, έτσι όσο προλαβαίνουμε, τρεις μικρές αλλαγές, τρεις μικρές κινήσεις δηλαδή μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τη διατροφή μας, πάντα φυσικά με τη δύναμη της ελληνικής μεσογειακής διατροφής που εμείς υποστηρίζουμε εδώ στην εκπομπή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πρωτού όμως πω τις αλλαγές, θέλω να πω ότι μόλις ακούμε ότι θέλω να τρώω καλύτερα, θέλω να χάσω βάρος, το μυαλό μας που πηγαίνει αμέσως σε μεγάλες αλλαγές. Στο να κόψουμε τρόφιμα, να αρχίσουμε να λέμε αυτό επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται. Όμως η ελληνική μας διατροφή μας δείχνει έναν άλλο δρόμο, πιο απλό. Να προτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας, να αλλάξουμε μερικά μικρά πραγματάκια στην καθημερινότητά μας και να τρώμε απ' όλα. Πάμε λοιπόν στις τρεις συγκεκριμένες μικρές αλλαγές, μικρές κινήσεις που έχω ετοιμάσει.
1: Τι ωραία, για δώσε μας λίγα μυστικά.
3: Ναι, η πρώτη κίνηση δεν είναι μυστικά, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε. Είναι λοιπόν να βάζουμε ισορροπία και ποικιλία στα γεύματά μας. Δηλαδή, μην αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το φαγητό σαν μια λίστα από καλά και κακά τρόφιμα. Στην ελληνική μεσογειακή διατροφή υπάρχει χώρος για όλα. Δεν χρειάζεται το γεύμα μας να είναι τέλειο. Απλά χρειάζεται να υπάρχει ποικιλία, να μην αποκλείουμε τρόφιμα και να τα απολαμβάνουμε με μέτρο. Και η απόλαυση είναι σημαντικό όμως στην ελληνική μας διατροφή.
1: Βέβαια, βέβαια. Τι ωραίο που το λες, γιατί υπάρχει πάντα τελικά τρόπος να τρώμε ωραία και να μην μαλώνουμε κάθε μέρα με τη ζυγαριά μας.
3: Ωραία, αυτό λοιπόν ισχύει είτε θέλουμε να χάσουμε βάρος, είτε απλά θέλουμε να φροντίσουμε καλύτερα τη διατροφή μας. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το ψωμί, τα μακαρόνια και ένα σωρό άλλα που βγάζουμε κατευθείαν όταν πάμε να κάνουμε μία δίαιτα. Απόλαυση λοιπόν να θυμόμαστε, ποικιλία και ισορροπία. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση, η πρώτη μας συμβουλή που πρέπει έτσι να έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε στη δεύτερη συμβουλή μας.
0: Ναι.
1: Πάμε στη δεύτερη.
3: Να επιλέγουμε περισσότερο απλά τρόφιμα και λιγότερο επεξεργασμένα. Mm. Αυτά δηλαδή που είναι με πολλά συστατικά από πίσω που θέλουμε μεγεθυντικό φακό για να τα διαβάσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και δεν καταλαβαίνουμε
1: βέβαια.
3: Και τι λένε.
1: Εκεί κρύβεται η επικινδυνότητα, στο ότι δεν καταλαβαίνουμε.
3: Μα αυτό είναι
1: αυτά τα ψηλά γράμματα και τα συντηρητικά και τα έψιλον και αυτά που λέγονται κατά καιρούς, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλοι.
3: Κανείς δεν μπορεί. Ακόμη και μην δυσκολευόμαστε μερικές φορές. Λοιπόν, δεν χρειάζεται λοιπόν να γεμίζουμε το καλάθι μας στο σούπερ μάρκετ ή όπου πάμε με προϊόντα fitness, light, diet, όλα αυτά τέλος πάντων που εμείς εδώ δεν τα υποστηρίζουμε. Εμείς υποστηρίζουμε τα τρόφιμα με πλήρη λιπαρά και όχι τα light. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορούμε να αγοράσουμε, ελληνικά, εποχής, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, αυγά, γιαούρτι, παραδοσιακό, ένα σωρό πράγματα, ελαιόλαδο, τι να πρωτοπούμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Όμως δεν χρειάζεται να μας γίνει αιμονή αυτό, ούτε να φοβόμαστε κάθε συσκευάζουμε ένα τρόφιμο. Απλά μπορούμε να κάνουμε την αξής απλή ερώτηση στον εαυτό μας όταν πάμε να ψωνίσουμε. Mm. Αντί για αυτό μπορώ να επιλέξω κάτι άλλο, κάτι πιο απλό, πιο φυσικό. Πραγματικά είναι μια πολύ απλή ερώτηση, αλλά αν αρχίσουμε να την κάνουμε έτσι καθημερινά, μπορεί να μας αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Υπάρχει τρόπος να χάσουμε κιλά χωρίς να νιώθουμε ότι είμαστε όλη μέρα σε δίαιτα. Αυτό καταλαβαίνω. Σίγουρα. Και είναι πολύ σημαντικό σίγουρα για την ψυχολογία αυτού που προσπαθεί να χάσει βάρος, για την υγεία του κυρίως.
3: Βέβαια, για την υγεία του. Πολύ σωστά το είπες, αλήθεια μου. Και εδώ πέρα κολλάει και η επόμενη συμβουλή μας, που είναι και η τελευταία. Δίνουμε χώρο στο σπιτικό φαγητό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν λέω σπιτικό φαγητό, εννοώ βέβαια όλα τα αγαπημένα μας φαγητά, τα ελληνικά που έχουμε, την ελληνική μας κουζίνα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε το χρόνο να φτιάξουμε ένα τέτοιο φαγητό. Επομένως, το σπιτικό φαγητό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να περνάμε ώρες στην κουζίνα, όταν δεν μπορούμε, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε? Μια κατσαρόλα όσπρια, τα οποία θα τα φάμε και την επόμενη μέρα.
1: Ναι,
3: ένα λαδερό.
1: Ναι.
3: Λίγα μακαρόνια με τυρί.
1: Μπράβο.
3: Πολύ απλό. Και μια σαλάτα. Να πάρουμε, να βράσουμε δύο αυγά ή και τηγανιτά. Με λίγο ψωμί, ντομάτα, φέτα και φυσικά τον ντάκο μας, τον παραδοσιακό, που φτιάχνεται σε 5 λεπτά. Με λίγο λάδι, φέτα και ελιές, αν θέλουμε, ντομάτα.
1: Αυτό κι αν είναι ένα πλήρες γεύμα.
3: Αυτό κι αν έτσι είναι, πραγματικά. Ναι. Πολύ σωστά το είπες και πάρα πολύ γρήγορο. Οπότε, όπως βλέπουμε, είναι πάρα πολύ απλό.
1: Το ναι πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι μερικές φορές? Όταν ανοίξεις το ψυγείο στις 11 το βράδυ και σε κοιτάξει ναι ένα παγωτό, ας πούμε, τι κάνεις? Ποιος πρέπει να κλείσει την πόρτα, πες μου.
3: Αυτό είναι αλήθεια αποτέλεσμα της συνολικής μας διατροφής. Όταν δηλαδή έχουμε φάει καλά όλη την ημέρα όπως πρέπει, αυτό δυστυχώς όμως θα πάμε να χάσουμε βάρος, δεν μπορούμε να το βρούμε μόνοι μας, χρειάζομαστε τη βοήθεια ενός ειδικού.
0: Ναι.
3: Δεν θα φτάσουμε το βράδυ να κοιτάμε το παγωτό. Αυτό πίστεψέ με, είναι σίγουρο. Θα
1: έτσι
3: το τρώμε
1: είναι,
3: από
1: ναι
3: και πού.
1: Εγώ το λέω χαριτολογώντας.
3: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί απλά λίγο πολύ, όλοι ξέρεις το έχουμε ναι βιώσει, παθαίνουμε μερικές φορές έτσι, τις μικρές μας αιμονές.
0: Αυτό όμως που είπε η Στέλλα, ότι αν πραγματικά είμαστε χορτάτοι, δηλαδή αν δεν το παγωτό ναι δεν θα σε κοιτάξει καθόλου, γιατί θα σου πει δεν θα με φάει αυτή.
1: Δεν θα με φάει αυτή.
0: Ναι, δεν θα
1: εκείνο
0: με φάει,
1: θα σου κλείσει την πόρτα.
0: Θα ψάξει άλλο.
1: Έτσι.
0: Ναι, εκείνο θα σου κλείσει την πόρτα. Ενώ αν πεινάς, όχι μόνο το παγωτό θα κοιτάξεις, ό,τι και να είναι μέσα, και το σαλάμι θα κοιτάξεις, και το λουκάνικο θα κοιτάξεις, και τα αυγά θα κοιτάξεις, και ό,τι άλλο είναι μέσα στο ψυγείο.
1: Στέλλα μου, πού σε βρίσκουμε?
0: Πού είναι η διεύθυνσή σου, λέει, το τηλέφωνό σου,
3: αυτό θέλει. Βρίσκομαι online παντού, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παντού. Μπορεί να με δει κάποιος στο τηλέφωνο Viber WhatsApp 690-720-16, στην προσωπική μου ιστοσελίδα, αν πατήσει το ονοματεπώνυμό μου, και στο προφίλ μου στο Facebook, Στυλιανή Γερακάκη, στα ελληνικά. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι μπορεί να έρθει κάποιος σε μένα να μιλήσουμε χωρίς κάποια υποχρέωση, και αν όλο αυτό έτσι που θα του προτείνω του ταιριάζει, μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι μια προσπάθεια μαζί, πάντα μαζί. Αυτό μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η υποστήριξη, όπως το έχεις πει πάρα πολλές φορές, ότι όταν κάποιος θέλει να χάσει κιλά ή θέλει να κάνει υγιεινή διατροφή, χρειάζεται υποστήριξη.
1: Έτσι, και αυτές
0: οι τρεις κινήσεις που μας είπες για την απόλαυση, την ποικιλία και την ισορροπία, επίσης να επιλέγουμε απλά και όχι επεξεργασμένα τρόφιμα, μας το έχεις πει και άλλη φορά, και δίνουμε χώρο στο σπιτικό φαγητό, στην ελληνική κουζίνα. Τι άλλο? Αυτά τα τρία τα λένε όλα, Στέλλα. Αν εφαρμόσουμε αυτά τα τρία, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ξεκούραση λίγη. Ε?
3: Ναι.
0: Και όλα θα πάνε μια χαρά. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα μου.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ραντεβού την άλλη Δευτέρα.
3: Ραντεβού την άλλη Δευτέρα.
0: Να σε καλά. Καλά να περνάς.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, Τώρα θα μας πεις, Αλίκη, τι είχες ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας.
1: Ναι, είχαμε ρωτήσει λοιπόν πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «δαμάζω», «ελέγχω». Και η απάντηση που όλοι περιμένουμε είναι πια «ζάφτη».
0: Δεν σε κάνω ζάφτη.
1: Δεν σε κάνω
0: ζάφτη. Δεν μπορώ δηλαδή να σε δαμάσω, δεν μπορώ να σε ελέγξω. Δεν τον κάνω ζάφτη. Έτσι το λέμε
1: αδάμαστη.
0: Στην Κρήτη. Ναι, αδάμαστη. Δεν τον κάνω ζάφτη. Λοιπόν, αυτά και τι να πω τώρα, ότι είχαμε ένα μικρό πανικό και σήμερα. Προλαβαίνω να πω ονόματα. Προλαβαίνω, βλέπω και είναι και 53, οπότε εδώ είμαστε. Φέρτε τα μισά τετράδια έχετε φέρει, φέρτε και τα άλλα μισά για να δούμε. Α, εδώ είναι, το έφερε η πιλωτίνα. Λοιπόν, Μανώλης Μπικάκης, όπα είπα λέω. Ο Ανδρέας από το Μίνι Μάρκετ. Αντώνης Κλαουράκης, ναι. Φλόρα Παπουτσάκη. Τι μας είπε η Φλόρα η Παπουτσάκη, κάτι μας είπε ρε Δήμητρα. Α, ότι έγινε χθες η γιορτή στον Πειραιά με τον Μανώλη τον Κονταρό και ήτανε καταπληκτική εκεί με το Θοδωρή τον Τζόντο. Δεν μπορέσαμε να πάμε, μάθαμε όμως τα καλύτερα και μας τα λέει και η κυρία Φλόρα Παπουτσάκη. Η Μαρία από το Ήλιον μας πήρε, η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, ο Κωνσταντίνος Οθαμόπουλος, η Μυρτώ Αξιμοκάρου, ο Πολυβίος Πιταροκύλης, η Αντωνία από το Αίγιο, Αντωνία από το Αίγιο, μπράβο, ο Γιάννης Οτζηρίτας, η Μαρία Σταθάκη, η Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργος Αρχοντάκης, Αντώνης Μητυλινάκης, ο Γιώργος Αρχοντάκης είναι από το Κοροπή, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και η Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, αυτός είναι χωριανός της Υπτάμενης, ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς, ο Σάκης ο Καλαματιανός από το Κροπολίου Φουντοραδάκη στην Παιανία, εκεί είναι και ο Μάρκος, ο Δημήτρης και ο Σύφης, καλημέρα και στους τέσσερις, ο Μανούσος ο Κούντουρος από την Ταβέρνα το Ποτιστήρι από την Ασυγωνιά, η Ματίνα η Χριστέα και αυτή είναι από την Παιανία, Σοφία Λοΐζου, Γιώργης Κουκουράκης ο Άρχοντας, ο Καριστινός, ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης, ο Τάσος και η Σία Γεραρχάκη, ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τη Λαχαναγορά, από την αγορά μάλλον των Χανίων, ο Γιάννης ο Τζηρίτας, η Άννα η Βασάλα από την Αλφά, ο Στέλιος ο Βερικάκης, ο Κώστας ο Περουλής, η Ιωάννα Κορνιλάκη, η Γιώργος Κατσικοτάφτης, τι λες εδώ, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος, ο πολιτικός μηχανικός από το Ρέθυμνο, η αγαπημένη Άντζη Σάρα Βελάκη, η πιλωτίνα μας, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, ο Αντώνης ο Γιαννακάκης, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, η Άννα η Λουπασάκη, Κώστας ο Μπαξεβάνης, η Ανέζα από τον Πλακιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα ο Μεθοδία, αν γιορτάζει, χρόνια πολλά. Γιατί κάποια στιγμή μου είπες πότε γιορτάζεις, αλλά ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, πού να το θυμούμε. Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζαχάρης Καμπουράκης, Μένη Ποζαφυριάδης, η παγώνα μας, ο Μανώλης Ομπικάκης, ο Νίκος ο Κάτσι Κανδαράκης, ο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης, ο Κουζουλέων, η Ευαγγελία και ο Ιωακήμ Παραδεισάς, ο Στέλιος ο Πατάκης, Γιάννης Κελάκης, Ανδρέας Πιώτο Γιαννάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεουνάκης, Ευαγγελίνα Πορέθυμνο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργης Χίνγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Χαρούλα Τσιγκουνάκη, Ρένα Παραδοσιανού, Κωστής Πυρδάκης, ο Αρχοντατώνης από το Ρέθυμνο, Ελένη Κεβαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Εμιλία Λυράκη, Δεβέρο Χαραλάμπης, Μπάμπης Καρπαθάκης, Σοφία Μαρινάκη, Στρατηγία Ανδρεάκου, Γιάννης Βουλγαράκης, Ζουμπουλιά Ανδριαδάκη, Ανδρέας Κλισταρχάκης, Νικήτας Φιλιπάκης, Μαρία Καρασταμάτη, Ιωάννα Πατεράκη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, ο Λουκάς από το Κοροπή, η Ευγενία από τον Κορυδαλό, η Μαρίνα η Καλαϊτζάκη, η Θεοδοσία η Λαδουκάκη, ο Παντελής ο Σφακιανάκης και ο Αλέξης ο Χριστοδουλάκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Τι
0: να φύγουμε.
1: Ωραία και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε έτσι το πρωινό μας με τις φωνές και την ενέργειά σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γιώργη μου.
0: Όπως το λες, ακριβώς. Φίλοι μου αγαπημένοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα. Μη φύγει κανείς, γιατί τώρα έρχεται ο Γιώργης Σολεκάκης από το ράδιο Ερωτόκριτος, από το, με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή, θα σας πάει μέχρι τις 1. Αύριο θα έχουμε και το δικό μας το Γιώργη το Λεκάκη, μετά το μεσημέρι, αύριο θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, να είστε καλά, 6 το απόγευμα, όχι 6, 7 το απόγευμα, Μερακλίνες Κοπελιές, είναι η πρεμιέρα τους, η επίσημη πρώτη, οπότε συντονιστείτε, καλά να περνάτε, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.

0: της με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε τρόπο.

0: στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
4: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
5: Αόρι.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: 2810-542-273 και 333-133.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, καλώς σας βρήκαμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Περάσαμε για αυτή την κακοκαιρία. Ο καιρός καλός. Έπεσαν και τα πρώτα χιόνια στο Ψιλορίτη.

κακοκαιρία που έφερε πάρα πολλές πληγές σε πολλά μέρη. Εύχομαι να ξεπεραστούν γρήγορα τα προβλήματα που έχει αφήσει. Θα αρκεστώ σε μια μαντινάδα που έχει πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης και λέει: άνθρωπε, άνθρωπε φταίς, και να μην λες για καιρικές συνθήκες. Τη φύση δε σεβάστηκες, γι' αυτό χαμένος βγήκες. Φταίμε κι εμείς σε κάποια σημεία. Και η φύση εκδικείται. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Ξεκινάμε τη Δευτέρα μας με κέφι και όρεξη. Πάμε λοιπόν δυνατά. 28 9 20 53 500, info@rotokritos.gr για τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο κινητό 6 9 86 72 99 90. Και λέει ο Ραπτάκης: τόσο πολύ σ' αγάπησα που τώρα με φοβίζει η ζήλια, πως κι ο άνεμος όπως περνά σ' αγγίζει. Και λέει ο Χρονάκης: μια καλημέρα μου βγαίνε πούντι και ξέχασες τη. Τη γλώσσα σου εκατάπιεστη ή έχεις γλωσσοδέτη? Έλατε. Μια καλημέρα. Να στείλουμε όπου φτάνει, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε.

0: Και να ξέρετε ότι τα καλύτερα τα κράτησα για σας. Δημήτρης Πυριδάκης, αυτός είναι ο τίτλος.
1: Τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.
0: Στο καινούργιο τραγούδι του, τα καλύτερα τα κράτησα για σένα. Καλοτάξιδο, ξεκινάμε έτσι με καινούργιο Δημήτρη Πυριδάκη. Καλοτάξιδο, πάμε.

0: για μένα.
1: Περίμενα πως θα φανείς και θα ζεις για μένα. Άδικα περίμενα όμως. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
1: φίλε μου.
2: Χρυσουλάκης Δημήτρης από Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα στο Ρέθυμνο και Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Λεκάκι.
1: Εδώ.
2: Θέλω να μου βρεις το Κωστάκι το τηλέφωνο.
1: Το Κωστάκι, του Νίκου.
2: Ναι. Όχι τώρα, θα σε πάρω στο...
1: Πάρε με στο διαφημιστικό διάλειμμα στο βρω.
2: Ναι. Βάλε ένα κομμάτι του Σαμόλη.
1: Έγινε.
2: Για την πάρτι μας.
1: Να σε καλά.
2: Για την πάρτι σου.
1: Καλημέρα Ρέθυμνο.

Χιλιάδες συναισθήματα για χρόνια φυλαγμένα. Καλημέρα Ρέθυμνο, το ράδι Μεγαλόνισσος. Καλημέρα Κρητικόρα μας στα Χανιά. Καλημέρα στην Αθήνα, Κρήτη FM, γεια σου Παταγέ. Καλησπέρα στο ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

0: καλύτερα σας έχουμε εδώ, τα καλύτερα
1: της ψυχής, τα μυστικά και τα κρυμμένα.
0: Καλοτάξιδο, Δημήτρη Σπυριδάκη, καινούριο τραγούδι, τα καλύτερα, τα κράτησα για σένα.

σα μόλις, σα μου πληγώσει την καρδιά. Από ζωντανή εμφάνιση, Νεκτάριος, Γρηγόρη Σαμόλης. Πιο μετά θα ακούσουμε Νεκτάριο.

0: ανοίξω την καρδούλα.
1: Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Ιωάννη τον Νικολιδάκη. Μας καλημερίζει, μας έρχεται καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Καλημέρα στο Τιμπάκι, καλημέρα στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους που είναι και σήμερα μαζί με τον αγαπημένο ερωτόκριτο μας. Γεια σου, Άννα.

Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, γεια σου Γιάννη Μπρόκο, ο οποίος επιστρέφει σήμερα στις εκπομπές. Καλή σεζόν, καλές εκπομπές φίλε Γιάννη Μπρόκο.

0: βγάζουν νεκτάρι Σαμόλης. Είδα την και λιγώθηκα. 28 9 20 53 500.
1: Παράσκο που γαδιάστρα μου και Σάββατο στεγνώστρα.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Μας ενημερώνει η φίλη μας η Τόνια η Αντωνίου, που φτιάχνει για τις ωραίες τις αγιογραφίες, στέλνοντάς μας τον Άγιο Ερμογέννη. Ο Άγιος Ερμογέννης σε δύο διαφορετικές αγιογραφίες διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στον Ερμογέννη που γιορτάζει σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Ωραίες. Ωραίες αγιογραφίες, μπράβο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ερμογέννη. Σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, σε εσάς που έχετε γενέθλια. Συγχαρητήρια Τόνια, συγχαρητήρια.

από ό,τι βλέπω δεν γιορτάζει μόνο ο Ερμογέννης που μας ενημερώνει η Τόνια από την Κύπρο, αλλά γιορτάζει και η Αγία Μάρτυρα Χαριτίνη. Αγία Μάρτυρος Χαριτίνη σήμερα. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη της. 5 Οκτωβρίου, βοήθειά μας, Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Με τις πρεσβείες της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, να έχουμε υγεία, αγάπη, ελπίδα, πίστη, δύναμη ψυχής. Μας λέει από τα Χανιά η Ρούλα Καναμπούχλη, με την καλημέρα της, καλή εβδομάδα σε όλο το κρατήριο. Και βέβαια ξεχωριστά στην κυρία Εύα, με την αγάπη της, στο Μιχάλη τον Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Πάμε σε δρόμους σκοτεινούς. Στο δρόμο μου το σκοτεινό. Λύρα Βαγγέλης Γκοσμάνης. Ηλία Σαββάγης στο τραγούδι. Από τα μεγάλα τραγούδια του Νίκου του Σκεβάκη. Έτσι τα κλείσουμε το ημίωρο σκευακικά. Ηλία Σαββάγης, Βαγγέλης Γκοσμάνης. Στο δρόμο μου το σκοτεινό.

Γεια σου Γιάννη Μπρόκο. Όλα είναι λέει έτοιμα για το απόγευμα στις 7. Έτοιμος λέει ο Μπρόκος. Κάθε βράδυ κοντά σας 7 με 9. Με τα ξεφαντώματα. Από το σήμα της εκπομπής μέχρι η φωνή του εκφωνητή, μέχρι τη ροή της εκπομπής, όλα είναι τέλεια, πως λέμε μάστερ. Έτοιμοι και εμείς να σε υποδεχτούμε, Γιάννη.

0: τον ώμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μέλη.

0: όπως πάντα. Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
1: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το βουριαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες το βουριαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Κάλεσμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.

Μιχάλης Αβουιδάκης, Μιχάλης Ορφανός. Δευτέρα στον αέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα στο Γιώργη το Σαβουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Καλημέρα και στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι από την Αγία Βαρβάρα, που μας ακούει όμως από το Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Και στέλνει το μήνυμα: καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Καλημέρα από το ακόμα ηλιόλου στο Ντόρτμουντ. Σύντομα όμως θα πέσει η θερμοκρασία και τον ήλιο θα τον βλέπουμε όλο και πιο σπάνια. Δεν μας πειράζει όμως, εμείς θα έχουμε τον Ερωτόκριτο να μας ζεσταίνει. Μια όμορφη εβδομάδα εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά, και να πω επίσης ένα μπράβο και στην εθνική μας εχθές που το πάλεψαν και πήραμε την ισοπαλία. Έτσι ακριβώς. Γρηγόρης Ρωμανάκης, καλημέρα.

Άγγι Μεσαριδό Κωστά. Οπα. Πάμε με σιρτά κλάδου. Όσο καιρό χατσέγνιε σου.

Καλημέρα Θοδωρή Σεβδά. Στέλνει καλημέρα του καλό υπόλοιπο εκπομπής και λέει τα σφάλματά μου είναι πολλά. Περίσσια μου τα λάθη. Μα πέστε μου ποιος άντεξε του έρωτα τα πάθη.

ψάρι, εδώ Κώστας. 28 9 20 53 500. Καλημέρα στην Αθήνα, στην κυρία Φουράκη. Μας πήρε τηλέφωνο, μας εύχεται καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης. Έχουν ένα όμιλο εκεί και έχει καταφέρει όλες τις φίλες εκεί στον όμιλο να τις κάνει κριτικές, να αγαπήσουν την κριτική μουσική. Ας το λέει καλά που μας ακούτε. Της άρεσε μια ωραία ρήμα που είπαμε την Παρασκευή. Πιστεύω να τη βρει κάποια στιγμή όταν ανέβει στο ίντερνετ.

Καλημέρα στην Άρβη. Και η Άρβη στην παρέα μας. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τη φίλη μας την Ιωάννα. Από την Άρβη. Και από την Άρβη πάμε στα Χανιά. Στο φιλαράκι μας, στο Κωστή, το Κουβεράκι, που τον ακούμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Από το Κρητικό Όραμα. Με τις ωραίες του εκπομπές και με το μοναδικό του τρόπο παρουσίασης. 9 με 11. Καλή εβδομάδα. Σε ακούω, λέει, από το Ηράκλειο τώρα και επιστρέφω Χανιά. Καλή επιστροφή, Κωστή.

2-28-9-20-53-500. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. Ακριβώς ό,τι έκανε και η φίλη μας η Ελένη η Σταματάκη, η κυρία Ελένη, που μας λέει ότι η νέα εβδομάδα που ξεκίνησε να φέρει μόνο χαρές, να είναι τυχερή με υγεία για όλους. Όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

μαζί και ο Μιχάλης ο Πετσάκης. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως. Γεια σου Γιώργη Φουντουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα στη Μύκονο.

Καλημέρα, Ηλία Φανουράκη, Αγίους 10. Μας στέλνει ωραία πράγματα. Να είμαστε αισιόδοξοι στη ζωή. Να λέμε καλημέρα στη ζωή. Θα τα διαβάσω σε λίγο.

0: πράγματα ωραία. Πάμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο, καλή εβδομάδα. Καλημερίζω όλους τους φίλους, το πρωί δεν πρόλαβα το Μανώλη.
0: Πώς πήγατε
1: καλή...
0: εκεί με τις βροχές και το
1: δύσκολο. Εμείς εδώ στη Βιάνο, κύριε Γιώργο, είχαμε μια πολύ ωραία βροχή που την κατάλαβε η γης, δεν μας έκανε ζημιές, δεν ήταν ας πούμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Ό,τι καλύτερο, γιατί σε άλλα μέρη πραγματικά...
1: Ήτανε, αλλά αυτό που είδαμε σε άλλα μέρη ήταν πολύ λυπηρό, γιατί τη βροχή τη θέλουμε, αλλά και τις καταστροφές
0: όμως... Θα κάνουν καιρό να κλείσουν τις πληγές.
1: Ναι, ποτέ που είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν θυμάμαι Σεπτέμβριο μήνα να γίνει αυτό το πράγμα. Εύχομαι να έχουμε βροχές, αλλά όχι τέτοια φαινόμενα όλο το χειμώνα που λένε πως θα δεν πάρει χειμώνα.
0: Μέσα σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρόνο να πέσει τόσο νερό.
1: Ναι, τόσο νερό, κατάστρεψε τις καλλιέργειες, τα τρόπους, τα ορθιοτρόφους, τι να πούμε.
0: Ιδιαίτερα στο οροπέδιο έγινε αυτό και στο Μήλο Πόταμο.
1: Ναι.
0: Αλλά και οι γούβες δοκιμάστηκαν.
1: Όλα τα μέρη, ναι, είχαν μεγάλες ζημίες, τι να κάνουμε. Αυτά είναι καιρικά φαινόμενα, αλλά τα βοηθάμε εμείς με τις καταστροφές που κάνουμε στη φύση. Γιατί οι πυρκαγιές και όλα αυτά τα κάνουν, τα πληθαίνουν αυτά τα φαινόμενα, κύριε Γιώργο, γιατί η βροχή δεν έχει που να σταματήσει, δεν βρήκε εμπόδια. Οπότε τι να πούμε, εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, υπομονή σε όσο αυτό και εύχομαι να ανταποκριθεί το κράτος, να βοηθήσει τον κόσμο. Καλημερίζω λοιπόν όλους τους φίλους μας, την αγάπη μου στέλνω παντού. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Χάρηκα που άκουσα ότι θα έχουμε το βράδυ το Γιάννη, τον αγαπημένο μας τον Πρόκο παρέα, γιατί μας έλειπε και του λέω κατέστο πως αλάργος σου γίνεται ημέρα χρόνος, όμως κοντά σε ένα λεπτό φεύγει ο κάθε πόνος.
0: Με το καλό να τον καλοδεχτείτε το απόγευμα.
1: Στη γειτονιά σου βγήκε νεολογισμός σε Γιάννη και τη χαρά που αισθάνθηκα ο κόσμος δεν τη βάνει. Γιάννη Μπρόκο, αν μας ακούς, πήραμε μεγάλη χαρά τώρα με τα νέα που μας είπε το κύριο Γιώργος το πρωί δεν άκουσα εκπομπή. Τον περιμέναμε με μεγάλη αγωνία, γιατί περνούσαμε ωραία τα βράδια μας, μας είχαν ωραία παρέα και εύχομαι να μην ξανασυμβεί τόση μεγάλη απουσία που μας αυτό έλειψε.
0: Θα σας αποζημιώσει γιατί θα είναι κάθε βράδυ.
1: Βέβαια, λοιπόν, την αγάπη μου και να μου βάλεις το μεγάλο τζαγκαράκι με την πρωτομαγιά. Αφιερώνω στην κυρία Μαρία τη σύζυγό του.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Καταρίνα.
1: Και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
0: Πετσάκης Live. Σε μια στιγμή μου γκρέμισες όλα τα όνειρά μου. Ο Ραπτάκης με χίλια συναισθήματα και εκείνα μπερδεμένα. Σ' αγάπησα και ελπίζω πως και εσύ αγαπάς εμένα. Με μπερδεμένα αισθήματα και χίλιες αναμνήσεις δίνω τροφή του στεναγμού. Ίσα με να γυρίσεις.

Καλημέρα Μπαρμπαλέξη Κοκαράκη. Εύχομαι να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Και μια γλυκιά καλημέρα. Με γλυκά βλέπω εδώ Άνθη. Ωραία πράγματα.

0: μας.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Εύχομαι σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει ερωτόκριτο μια όμορφη εβδομάδα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Έκανε τα πρώτα χιόνια στο Ψιλωρίτη. Τα είδαμε Γιούλη. Καλοδεχούμενα και αυτά. Χρειάζεται και το χιόνι.

Σάκης Κακουδάκης από μια ωραία βραδιά που είχε γίνει στο μερακλείδικο χωριό στην Εφιά. Στα Αστερούσια. Έλα τα Αστερούσια.

για τη ζωή και αισιοδοξία. Να δούμε τι μας λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Με την καλημέρα του πάντα, καλή εβδομάδα σε εμάς εδώ και σε όλο τον κόσμο. Γεμάτη χαμόγελα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε κάθε ψυχή που ξύπνησε και βλέπει πάλι φως, σε κάθε καρδιά που χτύπησε από νωρίς το πρωί με ελπίδα και με όνειρα, με πίστη και παλμό. Ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Δώρο, ένα μεγάλο. Το δώρο είναι μεγάλο. Αφήστε πίσω τα χθεσινά, ό,τι σας βάρινε, ανοίξτε τα παράθυρα να μπει ο ήλιος μέσα και πείτε καλημέρα ζωή. Είμαι εδώ ξανά. Όμορφη μέρα σας εύχομαι, χαμόγελα γεμάτη. Όχι ένα χαμόγελο απλό που φεύγει στον αέρα, μα εκείνο το βαθύ που βγαίνει από την ψυχή και κάνει την καρδιά να χτυπάει πιο ωραία. Γιατί ένα χαμόγελο αληθινό μπορεί να κάνει θαύμα, να γλυκάνει τον πικραμένο, να σηκώσει τον πεσμένο, να δώσει λίγο φως εκεί που έχει σκοτάδι. Γι' αυτό χαμογελάστε και ας πονάτε μερικές φορές. Τριαντάφυλλα κόκκινα στο φως το πρωινό, μοσχοβολάνε αγάπη, μοσχοβολάνε ελπίδα. Έτσι είναι και η μέρα μας. Όταν την αγαπάμε με ακάθια και με ρόδα, μα πάντα είναι όμορφη. Κάθε τριαντάφυλλο που βλέπεις είναι μια υπενθύμηση πως ακόμα και αν πληγώθηκες, μπορείς ξανά να ανθίσεις. Πως ακόμα και αν ματώθηκες από τα αγκάθια του κόσμου, η ομορφιά είναι μέσα σου και πάντα θα υπάρχει. Εύχομαι, λέει ο Ηλίας, από καρδιάς η μέρα σας σήμερα να είναι γεμάτη ηρεμία, να είναι γαλήνια, να βρείτε λίγο χρόνο για τους ανθρώπους σας, να πείτε μια καλή κουβέντα, μια λέξη αληθινή, γιατί οι μέρες μας περνούν σαν νερό στο ποτάμι και στο τέλος τι μένει? Μια αγκαλιά, ένα γέλιο, μια στιγμή που μοιραστήκαμε με αυτούς που αγαπάμε. Αυτό είναι το νόημα, αυτό είναι το κέρδος. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, με αγάπη και με φως, με αισιοδοξία μέσα μας, με πίστη και ελπίδα. Ό,τι και αν σας περιμένει σήμερα εκεί έξω, να το αντιμετωπίσετε με την ψυχή γεμάτη, με τη δύναμη του Θεού και με καθαρή καρδιά. Όλα ξεπερνιούνται, όλα γίνονται πιο εύκολα. Καλημέρα, όμορφη μέρα, χαμόγελα γεμάτη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο από την ψυχή μου αυτή. Καλημέρα με αγάπη σε όποιον χαμογελά και ασπονά. Το χαμόγελο γιατρεύει κάθε πληγωμένη καρδιά. Ηλίας Φανουράκης. Να κλείσουμε με Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά σε γνώρισα. Μιχάλης Τζαγκαράκης. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι

0: τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081.

0: Μπάκης και καλό σας ταξίδι. Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
2: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
4: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
5: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
4: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσεται δυο χαλί.
4: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

Είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Πάμε δυνατά, πάμε κριτικά. Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε για τη δεύτερη ώρα.

γιατί στη γειτονιά που κάθεται λουλούδι δε φυτρώνει. Επιστροφή με Νίκο Φυσαράκη. Να του στείλουμε την καλημέρα μας, μας ακούει ο Νίκος. Μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, την αγάπη του. Και λέει σε έκλαψα, σε τραγούδισα, σε κάπνισα, σε ήπια. Ποιος άλλος τόσα θα έκανε για μια δεκάρα τρίπια. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εκπομπή. Γεια σου Νίκο Φυσαράκη, σ' ακούμε σε ζωντανή εμφάνιση.

0: την πατέρμη Ζήλια. Κακό που κάνει. Η Ζήλια τα σκοτώνει. Στη γειτονιά που κάθεται, λουλούδι δε φυτρώνει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, με υγεία.
1: Όχι, βγάλατε στο τυμπάκι, επίσης Γιώργο.
0: Εδώ δεν έβρεξε, δεν έβρεξε τόσο πολύ. Αλλού έκανε τις ζημιές, μια χαρά ήταν.
1: Ναι, ξέρω, ναι, και εδώ έβρεξε, αλλά το νερό ήταν γλυκό, ήρεμο.
0: Με σαρά ήταν ήπια.
1: Ναι, ναι, πολύ. Αλλά στο Ρέθυμνο η Ιερά Πέτρα παντού γίνανε τόσες ζημιές, βέβαια.
0: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ. Πολύ βροχή, περνούσε η μπόρα μέσα σε 10 λεπτά, έριχνε δεν ξέρω και πόσου τόνου.
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Είπανε, σε ένα στρέμμα πέσανε 500 τόνοι νερό σε κάθε στρέμμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εγώ τα χρόνια δεν έχω ξακούσει κάτι τέτοιο.
0: Έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει, έχει γίνει τροπικό.
1: Εμείς το αλλάξαμε Γιώργο, εμείς. Οι ανθρώποι τα κάνουν αυτά.
0: Μπορεί να φταίμε κι εμείς.
1: Εχθές μιλούσα με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και μου λέει, παιδί μου, τη φωτιά σα που βάλανε το καλοκαίρι χέρι πληρωθήκανε τώρα.
0: Όλα αυτά είναι για την καταστροφή που σημαίνει.
1: Ένα καλημερίσω όλο το ακροατήριο, να έχει ο κόσμος όλο στην υγειά του. Να σου πω ότι ο Ηλίας μου έστειλε μία φοβερή ρήμα πάνω στη Ματινάδα. Αλλά δεν ξέρω να στέλνω μηνύματα, Γιώργο.
0: Θα μου τη στείλει αυτό, θα μου τη στείλει να τη διαβάσουμε την Τετάρτη.
1: Ναι, αν με ακούει τώρα, γιατί σίγουρα με ακούει.
0: Ακούει, είναι πρόθυσε, ναι.
1: Να σου το στείλει. Είναι φοβερό.
0: Ωραία, Ειρήνη, σε ευχαριστώ και σου γονάω.
1: Όχι, άκου μία Ματινάδα. Αγάπη είναι λίγο να κουμπά τον άλλο με τη σκέψη. Εχθές μου την είπανε. Και η καρδιά σου δυο παλμούς πιο δυνατούς να παίξει.
0: Μπράβο Ηλία.
1: Όχι, δεν την είπε ο Ηλίας, άλλος μου την είπε.
0: Ωραία Ματινάδα.
1: Ακούστε λέει, αγάπη είναι λέει να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη. Και η καρδιά σου δυο παλμούς πιο δυνατούς να παίξει. Όποιον κι αν είναι καλά να είναι.
0: Ένα δωράκι σου αμέσως μετά.
1: Εντάξει Γιώργο,
0: θα τα ακούσεις στον αέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Αντώνη Κουκλίνε. Πολλές φουσκάλες βλέπω στον καφέ, λεφτά θα πάρω μάλλον. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι οι φίλοι που είναι συντονισμένοι. Καλή δύναμη σε όλους τους πληγέντες και να τους δώσει ο Θεός την υπομονή να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Ωραία ευχή, μακάρι να...
1: Στο κρουσταλένιο σου λέμε, βάλε μαργα...
0: Επανέλθουν στην κανονικότητα γρήγορα. Βάλε...

0: παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ, από τον Κρουσόνα.
0: Καλημέρα στον Κρουσόνα, ό,τι σου θέλω να έχω, Χαραλάμπη. Πες μας τα νεότερα εκεί από την Πόρα, από την καταιγίδα που πέρασε.
1: Εδώ έριξε πάρα πολύ νερό. Σήμερα το πρωί επαντήξαμε στο καφενείο με ένα βοσκό και γείτονά μου που έχει και στο λιβάδι πολύ περιουσία με μήλα. Επήγε και όλα τα πιο πολλά ήταν κάτω.
0: Όλα ήταν κάτω κατεστραμμένα.
1: Λοιπόν, και μου έπαινε το γούρνος, γιατί έχουμε τα δύο βουνά από πάνω από τον Κρουσόνα.
0: Ναι.
1: Το κουδούνι και το γούρνος. Το γούρνος, λέει, μέσα από τα χαράκια τσίραν το νερό. Είχαμε, λέει, Χαραλάμπη, 1200 χιλιοστά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Το λιβάδι, τα βουνά από πάνω.
0: Μα είδα εγώ βίντεο και τρελάθηκα, πάρα πολύ νερό.
1: Ναι, ναι. Εδώ
0: δεν ξέρω τώρα αν έκανε καταστροφές στην οδοποιία στα...
1: Πρέπει να έχει, αυτά θα φανούνε. Έχει κάνει στον δρόμο στον δικό μας χαράκια πεταμένα. Εχθές το πρωί πήγαινα στην εκκλησία και το Σάββατο και κατέβηκα.
0: Σήμερα θα φανεί το μέγεθος.
1: Και έβγαζα τις πέτρες στα χαράκια για να περάσω με το γιο με τα μάξι.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους πληγέντες ανθρώπους που τη βλέπεις στην τηλεόραση και δακρύζεις, άντρες με τα μουστάκια εκεί πέρα, με τα γένια, τι θα πει άντρας ή γυναίκα, αφού είναι πληγωμένος και έχει κάνει τόσες, να λέει ότι έχασα 200 πρόβατα, 500 πρόβατα, μου τα πνίξανε, δεν έχω αύριο να...
0: Βέβαια,
1: να... εγώ
0: αυτό
1: και
0: είναι...
1: τα κοπέλια μου να παδουλέψω.
0: Αυτό είναι το εισόδημά του. Κάποιον,
1: ναι,
0: άκουσε και είπε ότι από Δευτέρα, λέει, από
1: Δευτέρα
0: θα ψάξω, λέει, να βρω δουλειά.
1: Ναι, αύριο θα ψάχνουμε, λέει, δουλειά και εγώ και τα κοπέλια μου. Τέλος πάντων, χαιρετώ όλο τον κόσμο, τις φίλους, την Ερήνη που άκουσα, τις ξενιτεμένους, και θέλω να πω μία ρήμα για τις μοναχικούς ανθρώπους, για τη μοναξιά, αν επιτρέπετε.
0: Βεβαίως,
1: και άλλη μία κουβέντα. Τη ρήμα που έχω βγάλει και την έχεις βγάλει, φίλε Γιώργη, δεν ξέρεις πόσα τηλέφωνα, που χαιρετώ τους ανθρώπους με το δικό μου χαιρετισμό με μαντινάδες, που έχουν φύγει από τη ζωή ανθρώποι. Και τους λέω μέσα, ξενιτεμένους, εδώ, ζωντανούς, θηλυκούς, ασερνικούς. Και δεν ξέρεις τη χαρά μου που με παίρνουν και μου λένε ένα καλό.
0: Πάμε λοιπόν
1: λόγο
0: να πούμε τη ρήμα και να τη στείλουμε στην κυρία Θανασία, που της αρέσουν πάρα πολύ οι ρήμες που λες και οι ρήμες που ακούει μέσα από την εκπομπή. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και σε όλους τους μοναχικούς ανθρώπους, τη μοναξιά.
0: Πάμε.
1: Η μοναξιά, λέει, κυπαγωνιά, μαργώνει το κορμί μου. Γιατί μηνά μοναχός το τέλος της ζωής μου. Εγώ που έχω ένα χωριό ανθρώπους καμωμένους, δεν το περίμενα εδώ να είμαι στιξεγραμμένος. Φαντάσου, λέει Γιώργη, έναν άνθρωπο να ζει αμοναχός του και γέννησε πολλές γενιές στον τόπο το δικό του. Είναι παράπονο γι' αυτό στο τέλος της ζωής του να είναι κατασκότεινο και αράχνες το κελί του. Του φτάνει μόνο ένα για μια μόνο καλημέρα και του τη στέλνω σήμερα εγώ από τον αέρα. Φίλε μου, κάνε υπομονή σαν την Παναγία, γιατί επέρασε πολλά στου Γιούδη την κηδεία. Σαν τον ασπάλαδο τζιμπά ο πόνος στην καρδιά μου και ξεματώνει ο μπέτης μου απ' τα στεναγματά μου. Ο στεναγμός μου δε θα βγει, δεν βγαίνει για την πλάκα, μα βγαίνει γιατί έχασα ανθρώπους μια για πάντα. Στο πονεμένο, λέει, φίλε Γιώργη, άνθρωπο βλέπεις το πρόσωπό του πως είναι διαφορετικό από το διπλανό του. Πιάσε μια πέτρα, σφίξε τη, να δεις αν βγάλει πράμα. Έτσι αεστέρεψε και μέσα στα μάτια μου το κλάμα. Συλλογισμένος κάθομαι και παραπονεμένος, κι η όρεξη δεν μου κάνει βλιό πράμα, δεν περιμένω. Η μοναξιά, φίλε Γιώργη, είναι σκληρή και πίκρα πετιμέζει, και όπου και να προβάλλω εγώ το καρδιοχτύπη πέζει. Η μοναξιά είναι κακή αν θέτε και αν δεν θέτε, κι εγώ την εθνήθησα ό,τι και να μου λέτε. Σε κόσμο μέσα βρίσκομαι και νιώθω αμοναχός μου, και όταν απομείνω αμοναχός θωρώ πολλούς ο μπρος μου. Από Απομείνει, απομείνει, λέει μα μοναχός πράμα, δεν σου αρέσει. Γιατί είναι η μοναξιά κακή, πονέσει, δεν πονέσει. Δεν θες να ακούσεις τίποτα, δεν θες να βλέπεις πράμα. Θέλεις να μένεις αμοναχός το ειδικό σου δράμα. Ολόλογιο με κάμανε να μείνω μοναχός μου. Άνοστα που εθώρουνα καθημερνός ο μπρος μου. Δεν θέλω δυο μου να θωρώ ούτε να με θωρούνε. Γιατί υπάρχουνε πολλοί που με κακολογούνε. Δεν θέλω να πετώ ψηλά, να μην θωρώ κι ανένα. Καλιάχα χάμενα προπατώ στον τόπο που με γένα. Άμα πηγαίνεις χαμηλά και τελειώνω φίλε Γιώργη. Άμα πηγαίνεις χαμηλά τρέτα και με τα πόδια. Δεν θα φοβάσαι ώστε να ζεις ποτέ σου καλοπόρια. Για όλους τους μοναχικούς υπονεμένους ανθρώπους χαρισμένους. Και βάλε και τσιλίνε στο ματιό να το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς τους υπονεμένους ανθρώπους, φίλε Γιώργη.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, φίλε Χαραλάμπη.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργη, και η Παναγία να βοηθήσει όλους τους πληγέντες.
0: Αμή, αμή και γρήγορα.
1: Άντε, γεια σου, φίλε Γιώργη.
0: Καλημέρα από την Κύπρο, μας στέλνει ο Στέλιος ο Νικολάου. Και λέει, πέμπω τη σκέψη να σε βρει τις γειτονιές του κόσμου και σ' αγκαλιάζει φανερά. Ζωή, ψυχή και φως μου, ήλια μου και φεγγάρι μου, το πρόσωπό σου μοιάζει, χρώματα που ξημέρωμα όντε γλυκό χαράζει. Στις σκέψεις μου τον ουρανό έχω το πρόσωπό σου, τ' ανατολή στα χρώματα κάθε χαμογελό σου. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακριβοχαιρετώ σας. Καλή εβδομάδα να περάσουμε, σαφή χαρές, ολούθε, Στυλιανός. Στέλιος Νικολάου λοιπόν από την Κύπρο, και να πάρουμε και τα χαιρετίσματα τη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, αφιερωμένη όλη η εκπομπή σας στον ερωτόκριτό μου. Από τη φίλη μας τη Λένα, στον ερωτόκριτο της ζωής της. Καλημέρα από τον Μπάμπη Κωστογιάννη, ένας φίλος από τα παλιά. Γεια σου φίλε Μπάμπη. Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα και σε εσάς υγεία, χαρά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Να διαβάσω το μήνυμα που μας έχει στείλει η φίλη μας η Γιούλη. Όχι, το διάβασα, μας είπε και για τα χιόνια στο Ψιλωρίτη, ναι. Το διάβασα αυτό και θα πάω στο μήνυμα του Γιώργη του Ρατάκη από τον Αμυρά της Βιάνου. Δεν ξέρω, λέει, σήμερα δεν κατέχω γιάντα μου, καρπόθηκε από το πρωί, λέει, μια μαντινάδα του συντέκνου μου, του Μιχάλη του Στεφανάκη, που λέει, πρώτη στην πόρτα της εκκλησιάς ο ντεμποθάνος τάσου, ο κόσμος να σε συγχαρεί για το κατόρθωμά σου. Και μου έδωσε, λέει, ο Ρατάκης την αφορμή να πω, αν έρθεις να με δεις νεκρό, πως χαίρεσαι μη δείξεις τα συναισθήματα χαράς που αισθάνεσαι να πνίξεις. Μια ολιά λέει μακάβρια βέβαια, αλλά δεν τα παίρνουμε τις μετρητής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, σύντεκνέ μου, λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης. Να του στείλουμε την καλημέρα μας και να του στείλουμε και το τραγούδι αυτό που παίζει, με μαντινάδες που τραγουδεί ο Στέφανο Μιχάλης. Οπα. Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Στέφανο Μιχάλης.
2: Από το σεντόνι μια γλωστή, από το σεντόνι μια γλωστή,

0: ti želim.
1: Μη κλαις μου λέει η μοναξιά και μη παραπονάσαι. Δική σου θα είμαι όσο θα ζεις και

0: πέσε, πέσε μου λέει η μοναξιά στην ειδική μου αγκάλι. Στην ειδική μου αγκάλι παράνομη, παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη.
1: Γεια Στέφανο Μιχάλη.
0: Κοντά σου.
1: Να βγούμε όμως στον αέρα γιατί χτυπάνε γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Μαρία.
2: Καλημερίζω όλη την όμορφη παρέα μας. Θα σας αφιερώσω τη μαντινάδα μου σε όλους σας.
1: Σας ακούμε.
2: Καλή εβδομάδα να περάσουμε όλοι. Σας αγαπώ πολύ. Με του Θεού τη δύναμη μπορείς να κατορθώσεις ό,τι σωστό και όμορφο στον κόσμο να βιώσεις. Με τη Θεού τη δύναμη θα ξαναζωντανέψεις. Με ελπίδα, θάρρος, δύναμη, τα πάντα να παλέψεις. Με του Θεού τη δύναμη, τα πάντα θα περάσουν. Με πείσμα και με δύναμη, σπίτια θα ξαναφτιάξουν. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους και προσέξτε αυτοί, γιατί όταν έχουμε το Θεού τη δύναμη, τα πάντα καταρτώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα, κυρία Μαρία.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Να ακούσουμε αυτή τη μαντινάδα του Στεφάνου Μιχάλη.
3: Περνά ο καιρός, περνά ο καιρός και χάνεται.
1: Όχι αυτή που λέει, έλα μου λέει μοναξά να πας στεφανωθούμε. Εσύ τεχνέ.
3: Και δέρνει κοπελιά μου και δέρνει ο πόνος το κορμί καθή. Περνός και λιώνει.
1: Νομίζω τώρα τι λέει. Έτσι κι αλλιώς λέει ζούμε μαζί από ζούμε, οπότε λέει μοναξιά πάμε να στεφανωθούμε.

0: γλυκό το γέλιο μου, Γιώργο Ταχμετζάκη. Καλώς όρισες, καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Μα σε καλημερίζει με αγάπη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γιώργος Ταχμιτζάκης από την Αθήνα, από την Οίκαια. Γεια σου, Γιώργα, ρε.
1: Κι δυο μας να σωθούμε, να κλαί. Μην περισμένεις πώς μπορεί να ξαναγαπηθούμε.
0: Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος ο Φουστάνης. Πολλά συγχαρητήρια στον Ηλία το Φανουράκη. Πολλά συγχαρητήρια και στον Παραλάμπη. Και λέει, έχω ανάγκη να αγαπώ, μα και να μ' αγαπούνε. Όμως δεν θέλω να μισώ ούτε να...
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες το Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: Αυτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αντώνης Κουκλινός, Μιχάλης Πετσάκης. Επλέξανε τα γιασεμιά.
1: Ορίζει να σε δω. Και δεν βγορίζει να σε δω. Αν είσαι αμοναχή σου.
0: Στην επιστροφή μας θα βγούμε κατευθείαν στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι. Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς την είναι.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλά σε ακούω τώρα. Ναι, πέρασε το κρύωμα.
2: Καλά είμαι, Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι. Στο είπα, ότι τη Δευτέρα θα σε περδίκει.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς έχεις από όλους. Την κυρία Αντωνία, τη Ρούλα. Τη Ρούλα την άκουσες. Την Έλενα από τ' Αρχάνες, τον Άντρατζη. Ιδιαίτερα.
0: Και από μένα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
2: Ναι, Παναγία μου να ακούσεις. Και άκου μια ματινάδα που μου είπε ο Νίκος, τη Έλενας. Χίλιες λέει να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο θα έχει. Όμως βελόνα δε χωρεί, σαν είσαι εσύ μονάχη. Αλλά θέλω με την πηγή, μήπως ξέρεις ποιανού είναι.
0: Μα ξαναπέτε, ναι.
2: Χίλια να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο θα έχει. Όμως βελόνα δε χωρεί, σαν είσαι εσύ μονάχη.
0: Είναι γνωστή ματινάδα, αλλά...
2: Με αγάπη και βάκι μου. Έτσι μου είπε ο Νίκος της Έλενας ο άντρας. Αλλά θέλω με την πηγή να μην ακουστεί πως...
0: Δεν ξέρω ποιανού είναι.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει να είναι καλά. Όποιανού και να είναι. Να είναι καλά. Καλημέρα και πάλι στην Έλενα, την αγαπημένη μου, στον Νίκο, σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Και λέμε στον Γιώργο το Λεκάτσι, στον ουρανό λέει του λογισμού, φεγγάρι σε που στάζει. Κι Ανατολή μη ξαναδώ. Ποτέ μου δεν με γνιάζει. Με την αγάπη μου, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Εγώ θα σου πω μια του Νεκτάρη του Λεωνάκη που λέει του ήλιου επαράγγειλα. Τσαχτίνες του να στείλει, να μην γνωρίσουνε του καημού τη συννεφιά οι φίλοι.
2: Να είναι καλά κι αυτός και εσύ ακόμα καλύτερα.
0: Την Τετάρτη με καλό, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα μας στέλνει και ο Μπαϊράμ Μπαλίκ από τα όμορφα Ιβαλή. Καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα Γιώργο. Χαιρετισμού στο Ιβαλή.
1: Και δεν γορίζει να σε δω αν είσαι αμοναχή σου.
0: Καλημέρα και από Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά σε όλη την παρέα από τη Βαρκελόνη. Ορίστε.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Η μαντινάδα που είπε η Εύα είναι του Στεφανομιχάλη.
0: Α, ορίστε. Βάλε λοιπόν.

0: μπαντέρμα.
1: Ω, τα μπαντέρμα κιόλας. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Νάξο. Καλημερίζω Γιώργη Λεκάκη, όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε με τον Γιάννη τον Πρόκο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, λέει ο Νίκος ο Τρανουδάκης. Και από τον Νίκο πάμε στο Δημήτρη και την Βούλα Τρανουδάκη. Με την καλημέρα του σε όλους. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, παιδιά.

0: Αλέξη, αρχοντοξελογιάστρα, ε. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.
1: Έχω παράπονο εγώ από τη ζωή μου που έχω το σώμα στο βορρά, συγκρίνει την ψυχή μου. Καλό μεσημέρι από Αλεξανδρούπολη, Βαγγέλης είμαι.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη, στην Αλεξανδρούπολη, την αγάπη μας από την Κρήτη.
1: Γεια σας.
0: Να και όμορφη Μαρτινάδα από την Αλεξανδρούπολη.

Καλό μεσημέρι και από την κυρία Ελένη Βρουβάκη, από τον Ήπος Αποχωρώνου και από το Μοσχάτο. Ένα χαμόγελο, ένας μοσχοβολιστός καφές και μια καλημέρα από καρδιάς. Καλή εβδομάδα από την κυρία Ελένη με τους Κρητίκαρους.

0: Και ο Ντεμπεράσης πάνω να μας πείτε μια καλημέρα. Στάνου, σταμάτησε δηλαδή. Καλημέρα Γιώργο Λουφαρδάκη. Καλή εβδομάδα και σε σένα, ευχαριστούμε. Καλή διαδρομή Κωστή Κουβεράκη που επιστρέφεις από το Ηράκλειο στα Χανιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Σάστο Μονιάκη με τα ωραία ανέκδοτά του που μας δίνει πάντα το χαμόγελο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Στάθη Μονιάκη να γελάσουμε. Για κάποιον που πήρε για κατοικίδιο στο σπίτι του μια αρκούδα.
1: Εψόφησε ο σκύλος μετά από 15 χρόνια και αφού τον είχαν από κουταβάκι έπεσε βαρύ πένθος στο σπίτι από όλη την οικογένεια. Μετά από ένα μήνα λέει στη γυναίκα ο άντρας: σκέφτηκα να πάρουμε για κατοικίδιο μία αρκούδα. Θα είναι ο καλύτερος φύλακας. Δεν θα πλησιάζει κανείς στο σπίτι. Και πού μωρέ θα τρώει η αρκούδα, ρώτησε η γυναίκα. Μαζί μας, στο τραπέζι. Και πού μωρέ θα κοιμάται η αρκούδα. Μαζί μας, στο κρεβάτι. Και η μυρωδιά μωρέ. Και η απάντηση: θα την συνηθίσει. Πώς την συνήθισα εγώ.
0: Γεια σου Στάθη. Δύο υπέρβαρες συναντήθηκαν. Δύο κυρίες με παραπάνω κιλά δηλαδή. Δύο υπέρβαρες και τι είπανε.
1: Δύο υπέρβαρες συναντήθηκαν και λέει η μία: ήντα γίνηκε μωρή με τη δίαιτα που έκανες. Α, δε στάπα. Όχι, τίποτα δεν μου πες. Τώρα κάνω δυο δίαιτες. Δυο, ναι. Γιατί? Δεν εγόρτενα με τη μια.
0: Αχόρταγε. Έχουμε συζυγικούς καυγάδες, Στάθη.
1: Τακτικά μαλώνανε η ουρανία με το σύφι. Όλη η γειτονιά μαζευότανε γύρω γύρω από το σπίτι και τους έκανε χάζι. Μια μέρα του λέγε η ουρανία: εγώ μωρέ σκυλογαυγισμένε θα πάω εδά να σκοτωθώ. Μιλιά ο σύφης: εγώ μωρέ που να ζητήσεις νερό την ύστερη σου ώρα και να μην βρεθεί χέρα να σου δώσει, θα πάω εδά να πνιγώ. Μιλιά ο σύφης: εγώ μωρέ που να σε δω να ζηθιανεύεις και με τα δυο σου χέρια, θα πάω εδά να κρεμαστώ. Και ο σύφης που είχε πάρει χαμπάρι τους περίεργους που κάνανε χάζι, γυρίζει και τσι λέει: ουρανία, ό,τι είναι να κάμεις κάμε το, γιατί όλοι οι χωριανοί περιμένουνε να δούνε ίντα θα πογενεί.
0: Και στοιχήματα βάνουνε. Λοιπόν, και εγώ από σήμερα, αγαπητέ τριανταφυλάκη, θα κάνω δύο δίαιτες, δεν με χορταίνει μια.
2: Να, σωστόν, σωστόν.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τη νέα, τη νέα από το Πρισούδα.
2: Καλά. Χαιρετώ το Χαρανάβι, το Γουβεράκι που έρχεται από το Ηράκλειο.
0: Έρχεται, μόνο περίμενα τον νικητή στην είσοδο τη Σούδα.
2: Να περάσουμε να πιούμε, είμαι σπίτι. Όλα καλά,
0: Ακούει ο Κωστής και μπορεί να περάσει.
2: Ναι, να περάσει, το περιμένω.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, κύριε Σπύρο.
2: Να είσαι καλά.
0: Όσοι δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό, δύο δίαιτες.

0: πως γίνεται η αγάπη και αργεί κάθε φορά. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
0: Δεν άκουσες, δίαιτα κάνουμε εδώ.
1: Δίαιτα.
0: μπορεί και τρίαιτα.
1: Δεν παλεύετε.
0: Είναι μοναδικός ο Στάθης.
1: Είναι μοναδικός, δεν λέτε τίποτα. Αλλά είναι και ένας άλλος, τον βλέπω τώρα στο YouTube. Από τα Μάλια, δεν θυμάμαι το όνομά του ακριβώς. Λέει και αυτός έτσι κάτι ρήμες, πώς τα λένε αυτά, ποίηματα.
0: Ναι, ναι, ανέκδοτα.
1: Πολύ πλάκα κι αυτός, τα λέει πολύ ωραία. Αλλά ο Μονιάτης είναι κάτι άλλο. Καλά λέω, ναι, ο Μονιάτης. Κάτι άλλο, να τον έχει ο Θεός καλά.
0: Πείτε μας τα νεότερα εκεί στην Αμερική, πώς τα περνάτε, πώς πέρασε καλά, το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, ψιλοβρέχει και εμάς τώρα 2-3 μέρες, ψηλή βροχή, ψηλή.
0: Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία καλά είναι 60, δηλαδή με μια ζακέτα βγαίνεις έξω.
0: Ωραία, ωραία λένε.
1: Αλλά εκεί στην Ελλάδα τα χάλασε πολύ ο καιρό.
0: Ναι, τώρα όμως έφτιαξε, ανεβαίνει η θερμοκρασία και από εκεί που είχαμε ζακέτες και σακάκια πάλι ξαναβάλαμε τα κοντομάνικα.
1: Ναι, αλλά τι πλημμύρες εννοώ.
0: Έκανε αρκετές καταστροφές, δυστυχώς.
1: Πολύ καταστροφή. Τι να πεις. Η τεχνολογία έχει τα καλά.
0: Αλλάξανε οι καιροί. Αλλάξανε. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Εμείς αλλάξαμε.
0: Και εμείς έχουμε αλλάξει. Και εμείς.
1: Δυστυχώς, όλα έχουν αλλάξει. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή μέρα και...
0: Χαιρετισμού σε όλους τους απότιμους κριτικούς, σε όλους τους απότιμους Έλληνες στην Ξενιτιά. Καλημέρα. Να πάμε και στο Augsburg. Από το όμορφο Augsburg στη Γερμανία. Χρυσούλα Μπαχαρίδου. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Χαιρετισμούς λοιπόν στο όμορφο Augsburg. Το λέω σωστά? Παρακαλώ.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Νίκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Δεν άκουσες, δίαιτα.
2: Δίαιτα, ναι.
0: Διπλή.
2: Και εγώ καθόμουν μια φορά με δυο και συζητούσαν.
0: Ναι.
2: Ότι πάνε λέει στο διαιτολόγο.
0: Ναι.
2: Και λέγανε τώρα τη διατροφή που τους είχε γράψει. Και λέει μια, εμένα λέει μου είπε να βάλω μια κουταλιά λέει λάδι στο φαΐ. Αλλά εγώ δεν βλέπω διάφορα. Έτσι τους λέω δε και εγώ μήπως λέω, επειδή δεν σας βλέπει ο διαιτολόγος λέτε να βάνω 10. Και μου λέει αυτή, Νίκη μη σε πάρω γιόλος. Α, συγγνώμη της λέω, δεν το ξέρα που επειδή δεν αντέχεις τη δίαιτα δεν αντέχεις και την αλήθεια. Λοιπόν, να σου πω και μια για τον ψιλορίτη που είπες πως έχει σιόνι.
0: Ναι, ναι, έπεσε.
2: Πολλά νωρίς ο καημένος.
0: Το είδες, δεν το είδες?
2: Όχι, από εδώ δεν πρέπει να πάω στον Σταυρωμένο για να το δω.
0: Από εδώ φαίνεται.
2: Ναι. Και λέω πολλά νωρίς λέει φορτώθηκε ο ψιλορίτης σιόνι. Και δώσ' του Θεέ μου δύναμη το βάρος να σηκώνει. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια Νίκη, καλή εβδομάδα.

0: τραγούδι στο Χαραλάμπι να το στείλουμε και να πούμε καλημέρα στην Έλενα από τις Αρχάνες. Ευχαριστούμε για τα χαιρετίσματα, Έλενα, το σύζυγο. Καλημέρα κύριε Λεκάκη, καλή αρχή, καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα, χίλιες να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο να έχει. Μα μια βελόνα δε χωρεί, σαν μπει εσύ μονάχη. Είναι η σωστή. Χαρισμένη στην κυρία Εύα και στην εκπομπή σας, με όλη μας την εκτίμηση και την αγάπη μας. Καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες, η Έλενα από τις Αρχάνες. Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργη.
0: Γεια σου Άννα.
1: Τι δεν κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους, σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο. Και θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για τη Μαντινάδα. Αγάπη είναι να κουβάς τον άλλο με τη σκέψη και η καρδιά σου δυο παλμούς πια δυνατούς να παίξει. Είναι δική μου η Μαντινάδα και επειδή την έχω βάλει στη διαφήμιση που θα γεννεί η εκπομπή αύριο το βράδυ που θα την παρουσιάσουμε, θέλω να το πω, μη λένε πως την έκλεψα κιόλας.
0: Ποια εκπομπή?
1: Έχει η Νεονάκη Βούλα, έχει έρθει τον Απρίλιο, ήρθανε και κάναμε την εκπομπή και την παρουσιάζει τώρα.
0: Και θα τη δείξει αύριο τι ώρα?
1: Αύριο 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Στο Κρήτη TV.
1: Ναι. Άμα δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις, παρακολούθησέ με.
0: Εννοείται πως θα σε δω.
1: Λοιπόν,
0: αφού δεν σε βλέπω από κοντά, θα σε δω στην τηλεόραση.
1: Ναι. Εμίσεψες λέει, μα επόμενη η μοναξά ο πίσω. Απού λέγα έναν άνθρωπο δεν θα έχω να μιλήσω. Και άλλη μια και θα κλείσω. Μοίρα μου για τα δύσκολα φορτώνει στη ζωή μου. Και να παλεύω ύστερα με φύνεις μοναχή μου. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Την αγάπη μου.
0: Χαιρετισμού στο φίλο μου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης ευχαριστώ. Μπόρες και καταιγίδες, Γιώργος Λεκάκης, ο ξάδερφος. Θα το στείλουμε στην Άρβη, φίλη μας η Αμαλία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γέλασε, κλάψε, μέθησε, φώναξε, σπάσε, γλέντα. Κάνε ό,τι θες, όμως να'ρθείς πίσω, μην μπεις κουβέντα. Χαιρετισμούς στην Άρβη.

0: παρακαλώ.
1: Είδα και έπαθα.
0: Είδα και έπαθα γερά μου να σε βάλω στην καρδιά μου, ε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους άρχοντες του ετόπρητου και του κριτικοράματος και του... Αυτό εδώ του Γιάννη, πώς το λένε τώρα. Όλους τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Δεν λέω ονόματα κανένα. Όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Δόξα σε ο Θεός. Μου τύχανε δυο επεισόδια το πρωί. Το ρώτησε ένα, λέω μήπως κρατάς ώρα, λέει όχι δεν κρατώ. Και άλλοι εχαλυπούρτιζε να μην την καταλάβω. Και μου τύχανε ύστερα δυο άλλοι και μου φτιάξανε τη διάθεση.
0: Ο ένας τη χάλασε και ο άλλος την έφτιαξε, ε.
1: Ναι, ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν τη λέω τη Μαντίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210 57 13 200. Yeah.

0: στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Rocky FM.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ροσπάν.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: Αόρι.
3: Αόρι.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
5: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.

0: σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: Να απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
1: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
1: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς,

0: Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Πάμε, κοπέλια, τον Άραχο.

0: FM.
1: Πόνο στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Γεια! ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.

0: 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό.

0: Πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210 5618 448.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
6: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ηθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.

0: ώρα είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

Bucle, mis. Που σου λέγα εξημέρωσε και μου λέγες κοιμήσου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.

0: Μου 86 Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
9: Η φωνή της Κρήτης

0: FM.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Όλα τη Κρήτη τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
0: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
15: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: Τζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Το Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
3: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
3: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
3: Αόρι.
4: Αόρι.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
6: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Creepy FM. Είναι 5. Ωραία Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Creepy FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
5: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
5: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβ.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πριν πάω στη Μαντινάδα, σας να πω ότι ήρθε το πρώτο μήνυμα από τη Μαρία την Ρίτσα Τάκη. Η γνωστή και η συνήθις, ακόμα κοιμούνται και ο Ηλίας και ο Ορέστης στη Νέα Υόρκη. Πάμε στις Μαντινάδες σας. Είχα ζητήσει να απαντήσετε στη Μαντινάδα του Νίκου του Ταβερναράκη. Ζωή δεν είναι να μιλείς και να μη σε γρικούνε. Ζωή είναι να γρικάς εσύ αυτούς που σου μιλούνε. Και ήρθανε 65 μηνύματα. Πέσαμε περίπου 95 μηνύματα κάτω από το ρεκόρ μας. Πάμε στο Γιώργο το Δημήτρη, μου στέλνει 3. Βάλε στο λόγο ζυγαριά και στο αυτή καντάρι. Όσα μιλείς θα φταίς εσύ και όσα γρικάς οι άλλοι. Αυτή είναι η πρώτη. Ο θειός σου δώκε 2 αυτιά και στόμα μόνο ένα. Κάμε δα λογαριασμό για ντάνε το καθένα. Και η τρίτη, όσα μιλείς και όσα γρικάς δεν έχουν σημασία, διάλεγε εσύ τα γρικάς και δίνε τους αξία. Πάω στον Γιώργο το Βογιατζάκη στην Αγία Παρασκευή των Αθηνών. Χρυσάφι είναι η σιωπή και όποιος το καταλάβει, πολλά ωφέλη στη ζωή και εκτίμηση θα λάβει. Πάω στα Χανιά, στη Χαρούλα την Τζιγκουνάκη Πετρογλάκη. Χάνω τα λόγια όντες εδώ και λέξη δεν μου βγαίνει. Τάξε πως είναι η γλώσσα μου χρόνους πολλούς δεμένη. Πάω στον Αναστάσιο το Σιαμάνδουρα. Δεν μου γράφει από που στέλνει. Πρέπει να είναι καινούριος. Αναστάση, καλώς όρισες το παρεάκι μας. Ζωή είναι να γρικάς εσύ του αλουνού τον πόνο και όχι μονάχα να μιλείς για το δικό σου μόνο. Πολύ ωραία, Αναστάση. Πάω στα Χανιά, στο Βασίλη το Γεραντονάκη το φίλο. Μίλια όσο χρειάζεται, αν θέλεις να σ' ακούνε, και μάθε να ακούς κι εσύ τσάλους όντε μιλούνε. Από τα Χανιά να πεταχτούμε στη Βαϊνιά της Ιερά Πετράς και στο καλό χωριό του Μεραμπέλου, να πάμε στο Μάριο το Γαϊτανάκι, τον κορυφαίο. Μάθε να ακούς και τη φωνή, μάθε και τη σιωπή μου, έτσι αν επουλογιάζονται οι φίλοι οι δικοί μου. Να ξαναπεταχτούμε στα Χανιά και να πάμε πιο εκεί, στον Πλατανιά, στον Γιώργο του Καστρινάκη, στον

0: βασμό και χλεβασμό, πάντα να λες θα φύγω. Μάθε να ακούς προσεκτικά και να μιλάεις λίγο. Να ξαναγυρίσω Μηράκλειο και να πάμε στην ανάληψη της Χερσονήσου, στην Ασιανάκη τη Χριστίνα την κορυφαία. Τρεις μου στέλνει η Χριστίνα. Το πιο καλό, το πιο σοφό, το πιο ευλογημένο είναι να ακούς και να μιλείς, μα και να βάζεις φρένο. Όποιος ακούει να μιλείς και νιώθει την καρδιά σου, μην τον εδιώξεις, κράτα τον, έχε τη συντροφιά, έχε τον συντροφιά σου. Και η τελευταία, αν δεν σ' ακούει και μιλεί και δεν σε λογαριάζει, ας τον να φύγει από εδώ και πράμα μη σε νοιάζει. Πάω στον Παντελή, το Φρυσαλάκι μου στέλνει δυο. Το πρώτο πράγμα στη ζωή είναι πως θα μιλήσεις. Το δεύτερο, πως θα γρυκάς και πως θα απαντήσεις. Μεγάλωσες γρήκα καλά προτού να απαντήσεις. Ανθρώπινο προτέρημα να ακούς πριν να μιλήσεις. Μπράβο Παντελή. Ήρθε μήνυμα από τη Νέα Υόρκη, Τσάπαρη. Καλημέρα φωνάζει ο Πασπαρορέστης. Και μη μου ξεχάσεις λέει το Βούρια. Το λέω Ορέστη για τον Μάνο. Δεν θα σε ξεχάσει, να είσαι σίγουρος. Πάω στο Λευτέρη τον Γαλιμητάκη. Είναι κορυφαίος ο Λευτέρης. Κάμε μια μέρα το Μουγκό, μια μέρα το Σακάτι. Μα θε να ξέρεις, μια ζωή θα σε βαραίνει κάτι. Πάω ξανά στον Παντελή, το Φρυσαλάκι στέλνει νέο μήνυμα. Όποιος δεν ξέρει να γρικά μονάχος του ποθαίνει, γιατί η ζωή με στη χαρά της μοιρασιάς υφαίνει. Πάω στον στην Κατερίνα την Κακλή, στην Αγία Πελαγία, την κόρη του Μανώλη. Ό,τι σου πούνε γρήκατο, μα μην το δένεις κόμπο. Και έτσι από πρέπει να μιλείς, μίλε κι ας πάν στο βρόντο. Ωραία. Να πεταχτούμε στη Ρόδο, να πάμε στον Αυγερινό το Σιμνιακό. Λένε σιωπή είναι χρυσός, μα όλο το χρυσάφι η σκέψη είναι για ό,τι πεις, μην πάν τα λόγια στράφει. Η Μαρία η Καμπανάκη, από τη Σιτία η Μαρία, μου λέει ο Ντεμιλιό, μ' αρέσουνε ανθρώποι παφρουκούνται και όχι αυτοί που κάνουνε πως δήθεν μου γρικούνε. Από τη Σιτία να πάμε στην Ιερά Πέτρα, στην Παναγιώτα Μακροπούλου, στη Γραλιγιά. Ζωή δεν είναι να μιλάς σωστά, να σε γρικούνε και να τους είναι δύσκολο να το παραδεχτούνε. Και πάω στον Νίκο τον Πρωτογεράκη. Μια μαντινάδα θα σου πω που είναι του Περιστρόφου. Γλέντα και πίνε χόρευγε, είναι η ζωή τα ανθρώπου. Και μου λέει, την είπε κάποιος, δηλαδή δεν είναι δική μου. Και πράγματι Νίκο Πρωτογεράκη είναι παλιά μαντινάδα. Πάω στο λεκανοπέδιο της Ανώπολης, στα Σφακιά, στη Βαγγελιώτη Ορφανουδάκη. Ζωή είναι να φρουκάζεσαι τσάλους ή τα σου λένε, να νιώθεις και να συμπονάς δυο μάτια σαν θα κλαίνε. Ωραία. Η Γεωργία η Απαλάκη είναι νέα στην παρέα μας. Καλώς όρισες Γεωργία, σε ευχαριστούμε που συμμετέχεις. Γρικό χωρίς να απαντώ σε εκείνους που μιλούνε πίσω από την πλάτη μου και με κακολογούνε. Μπράβο. Πάω Πάω στο Βασίλη το Νικητάκη, μια μαντινάδα όντε μπορείς. Σκέψου και σύνθεσέ τη. Ούλοι να σου φωνάζουμε, Βιτόρε ξαναπέτει. Πάω στη Μέρη τη Βουμβουλάκη, η ζωή είναι πάντα να σιωπάς και όπου σε χρειαστούνε να βοηθάς και να τους λες αλλού να μην το πούνε. Πάω στο Δημήτρη το Φαρσάρι, τον Καλοχωριανό. Όρκο σιωπής να μην μιλιώ, επήρα και το κάνω. Πού βλέπα σ' όσους μίλουνα, τα λόγια μου πως χάνω. Ο Στέλιος ο Ορφανουδάκης πρέπει να έχει ξαναστείλει μαντινάδα. Τώρα για μένα έγινες κάτι που δεν αξίζει. Ας πούμε μια αμυγδαλιά ξερή που δεν ανθίζει. Μπράβο ρε Στέλιο. Πάω στην Ελένη την Κατσούλη. Ο άνθρωπος είναι να ομιλεί, να ακούει και να βλέπει, μα πιο τα εξερχόμενα θα πρέπει να προσέχει. Πάω στο Θράψανο Μανώλη, τον καλό φίλο το Μανώλη τον Κάβαλο. Άκου και βλέπε, μη μιλείς ό,τι σου λένε οι άλλοι, μόνο να κάνεις αυτό που θες, μην πέσεις σε τσαχάλι. Πάω στον Αντώνη τον Κουτσελάκη. Ο ντερμινεύει ο παλιός κράθιε σιωπή στα χείλη και ο ντεμιλής σεβός αυτούς ίδια πως είστε φίλοι. Ο Παντελής ο Αναστασάκης μου στέλνει μια, ποτέ σου να μιλες πολλά κι ας έχεις τόση γνώση που κάθε σου ακροατής δυο λίρες θα σου δώσει. Ο Παναγιώτης ο Βαρδάκης μου στέλνει μια, ο θιός μας έδωκε να φτιά δύο για να ακούμε, μα ένα στόμα λιγοστά και ντρέτα να μιλούμε. Ο Γιώργος ο Αλεξανδράκης, ο ντεμιλής θα σκέφτεσαι και όντε σου μιλούνε θα κοσκινίζεις τσιμιλιές για να μη σε λαλούνε. Ωραία. Πάω στον κορυφαίο το Γιάννη το Γεροντή. Για άλλους είναι η ζωή δέντρια που ανθίζει, μα για άλλους το ολόξερο που μπλιόντου δεν βλαστίζει. Πάω στην Αντωνία τη Μιχελακάκη που είναι κορυφαία θαυμάστρια, που γρικά το διπλανό και δεν τον εδικάζει, ακόμα και όντε δεν μιλεί τον πόνο του διαβάζει. Η Μαρία Ινιώτη είναι καινούργια στην παρέα μας. Μαριό καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχεις. Ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όντε κοιμούνται οι άλλοι. Πάω στο Σπύρο τον Καλατζάκη που είναι και αυτός νέος. Καλώς όρισες Σπύρο. Η γλώσσα που είναι η γνωστική και καλανεθρεμένη, κατέει πότε θα μιλεί και πότε θα σωπαίνει. Μπράβο, χρυσός κανόνας. Πάω στη Χερσόνησο την κορυφαία θαυμάστρια τη Γιάννα, την καλή φιλενάδα. Σα σου μιλώ δε με γρικάς, μα όντε μιλείς γρικόσε, αφού με χτύπους η καρδιά λέει πως αγαπώσε. Πάμε στο Μίχαλο στα Χανιά. Πρέπει να είναι καινούριος. Καλώς όρισες Μίχαλε. Ότι σιωπούν οι αετοί πια χαμηλά πετούνε, όχι γιατί φοβήθηκαν, μα για να επιτεθούνε. Πάω στη Μαρία τη Μαυράκη την κορυφαία. Ζωή δεν είναι να ξυπνώ και να είμαι μακριά σου. Ζωή με να είμαι ξυπνητή μέσα στην αγκαλιά σου. Μπράβο Μαρία. Πάω στο Γιάννη τον Τζικνάκη. Εγώ είμαι ένας που μιλά πολύ με τη σιωπή του και κάνει εκοφαντικό κρότο η δύναμή του. Πω πω πω πω. Γεια σου Γιάννη. Πάω στον Γιώργο τον Πιλανάκη, τον κορυφαίο που μου στέλνει δυο και την ευχή καλή εκπομπή. Γιώργο, κύριε Γιώργο, ζωή είναι εκείνο που γρικάς και αυτό που θα διαβάσεις, να έρθουν τα γεράματα χωρίς να το ξεχάσεις. Ζωή είναι όσους αγαπάς και αυτοί που σ' αγαπάνε, ως τη στερνή σου αναπνιά στη θύμησή σου να'ναι. Πάω στο Κοσμοδρόμιο των Αγίων 10 στον Ηλία το Φανουράκι τον Κουρσάρο. Πρώτα να μάθεις να γρικάς όντε θα σου μιλούνε και να μετρούν τα χείλη σου τα λόγια που θα πούνε. Υπέροχη. Και ένα καράβι η ζωή σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Για άλλους το κατάστρωμα και για άλλους πρώτη θέση. Γεια σου ρε Ηλία. Πάω στο Στέλιο τον Πατάκη. Τσιορμινιές τα φέντη μου, αν είχα τζιγρικούσα για τόσα λάθη που κάμα εδώ δεν θα μιλούσα. Τον πατέρα λέει στα Χανιά τον λέμε αφέντη, όχι οι κύριοι που τον λένε στην υπόλοιπη Κρήτη. Μπράβο, μπράβο Στέλιο αφέντη, και αφεντάκι μου τον ελέγανε, ναι. Πάω στην Κλειώτη Μπασπάτη στην Αθήνα. Ζωή είναι να γρικάς εσύ αυτούς που σου μιλούνε και να θωρούν τα μάτια σου αυτοί που σ' αγαπούνε. Μπράβο. Πάω στην Αλεξάνδρα τη Χαλκιαδάκη. Δεν θέλω μάτια μου πολλά να είμαι ευτυχισμένη. Τα λόγια μόνο να μετράς και νόημα να βγαίνει. Και μεγάλα λόγια οντεγρικάς πάντα να σε φοβίζουν. Γιατί? Γιατί τα λένε μόνο αυτοί που πράξεις δεν γνωρίζουν. Πάω στη Γαλλιά, την πανέμορφη Γαλλιά, το χωριό των εργατικών ανθρώπων. Στη φελάδα μας τη Χαριστή, τη Φανουράκη Κουκουμπαδάκη, μου στέλνει τρεις, έτσι από πρέπει θα μιλώ. Και δεν θα κάμω πίσω, μα κι ό,τι κούσω ζάβαλε δεν θα το μαρτυρήσω. Και χίλιες σιωπές είναι καλιά σε αυτή την ψεύτρα ζήσει, γιατί κουβέντα άπρεπη τον κόσμο θα κεντήσει. Για να τελειώσει, ζωή δεν είναι να μιλείς και να σε μόνο λόγια, μα με ψευτιές δεν χτίζονται ανόγια και κατόγια. Πάω στη Φωτεινή τη Δρύμη Σκιανάκη, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι τα εφαρμόζω στη ζωή από μικρό κοπέλι. Μπράβο. Ο Παναγιώτης ο Στάθης μου στέλνει μια. Όντε μιλώ να με γρικάς και όντε μιλείς γρικώσε, να λες εσύ πως μ' αγαπάς και εγώ πως αγαπώσε. Μπράβο. Πάω στον Νίκο τον Τρευλάκη. Δεν είναι λόγια η ζωή όσα κι αν εστιβάξεις, πρέπει το στόμα να σωπά και να μιλούνε οι πράξεις. Μπράβο ρε Νίκο. Πάω στο Γιάννη το Στιακό. Καλιά να σκέφτεσαι διπλά το στόμα πριν ανοίξεις και ακούσεις γέροντα σοφό το χέρι να του σφίξεις. Επέροχη. Πάω στο Γιάνγκο τον Κεφαλογιάννη. Έχω καλιά τη μοναξά, μ' ανθρώπους μπιώ δεν κάνω, δεν θέλω να γρικά κι ανείς τσι στεναγμούς που βγάνω. Πάω στο Μαρίνο τον Αεράκη, του Μιχάλη το γιο και τη Σιρινάκης, πάντα γρικώ με σεβασμό αυτούς που μου μιλούνε. Λόγο δεν δίνω όμως ποτέ σε εκείνους που αδικούνε. Πάω στο Γιάννη το Φραγκιαδάκι, λόγια πολλά πολλοί θα πουν, μα εσύ να αφρουκάσαι, μόνο αυτούς που κάθαργα στη σκέψη τους κοιμάσαι. Υπέροχη. Πάω στην κορυφαία τη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, δεν βιάζομαι και δεν μιλώ γρικό παλιούς ανθρώπους που είναι τα λόγια τους σοφά και πιάνουνε χίλιους τόπους. Μπράβο ρε Μεθοδία. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη από το Αντισκάρι, κορυφαία θαυμάστρια, μου στέλνει μια. Ζωή δεν είναι να γρικάς, οι άλλοι τα λένε, και ο Ντεμιλής να κάνουνε τα μάτια σου να κλαίνε. Α, πα, πα, πα. Πάω στη Μαρία την Πρικάκη τη Λίτσα που μου στέλνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα τις διαβάσω και τις 8, γιατί καταλαβαίνω τον Καϊμότζη και τον Καϊλέτζη που έχει γεννηθεί στον Νεύ Σαμάρι και μένει 46 χρόνια στην Καλαμάτα. 2 χρόνια κάνει ο άνθρωπος να μάθει να μιλάει, μα φτάνει όλη του η ζωή να μάθει να γρικάει. Ποτέ σου μην πολύ μιλείς, για θα σε βαρεθούνε, εις τον αέρα θα μιλείς και δεν θα σε γρικούνε. Μ' αντύχει και πολύ μιλείς, μπάρε μου να προσέχεις, να είναι τα λόγια σου σωστά, ήταν να λες να κατέχεις. Και ο Ντεμιλής δίνει χαρά και όχι να πικραίνεις, και αν δεν μπορείς καλύτερα είναι σκιάς να σωπαίνεις. Το να κατέχεις να μιλείς άθλος είναι μεγάλος, μα και να μην πετάγεσαι ο Ντεμιλή ο άλλος. Αυτή χρειάζεται στην τηλεόραση, όταν μιλούνε διάφορες εκπομπές. Από αυτά που λέμε νεκρίνεται η ζωή μας, η σχέση στο γάμο μας και η συναναστροφή μας. Ο Άγιος ο Μόκιος, πρώτη φορά ακούω αυτό τον Άγιο, τον έχεις ακούσει τσάπαρη, Μόκιος με ωμέγα, ο Άγιος ο Μόκιος. Αν τον ξέρει κανείς πέστε μου. Ο Άγιος ο Μόκιος να μας βοηθήσει, αμόκο να κάνουμε κι εμείς στο πειρασμού την κρίση. είναι Άγιος που τον κατασκεύασε η Μαρία. Και την Αγία Σιωπή να χρησιμοποιούμε πάντα σε κάθε πρόκληση ήρεμα για να ζούμε. Κύριε Γιώργο, με άγγιξε το θέμα και πολυμίλησα κι εγώ. Μας δίνεται το ερέθισμα και βγαίνουν οι μαντινάδες, όπως το μαχαιράκι που τρυπά το μαστιχόδεντρο και βγάζει τη μαστίχα. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είστε πάντα καλά στο μετερίζει της παράδοσης. Ωραία, Κώστα.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσα. Ευχαριστώ τον το Μάνο του Τζάπαρη που ήδη μπήκε τάκα τάκα και βρήκε ότι ο Άγιος Μόκιος ήταν ιερομάρτυρας και μαρτύρησε στα χέρια των Ρωμαίων. Δεν το ξέρα, να που μαθαίνομαι. Εδώ. Λοιπόν, ζωή είναι να μιλήσει ένα μισή. Δεν πρέπει να έχω άλλη μαντινάδα. Ή πάτησα κάτι και σε σταμάτησα στη μέση.

0: Όχι, συνεχίζουμε. Εγώ έκανα λάθος, πάτησα κάτι. Κάτι πάτησα τώρα. Κορυφαίος θαυμαστής ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς από τον Άγιο Νικόλαο μου στέλνει 4. Ζωή δεν είναι να μιλείς και απάλλω μη γρικάσαι, ούτε το βράδυ μοναχός να θέτεις να κοιμάσαι. Γι' αυτό ζωή είναι να γλεντάς εσύ, όντε κοιμούνται άλλοι, αφού είναι η ζήση μια ολιά μικρή και ένα ψυχάλι. Σα χάριστο όντε μιλείς το ίδιο πράγμα κάνει, από το ένα του το λες και απ' τ' άλλο αυτή το βγάνει. Γεια σου ρε Νεκτάρια. Και καλιάχω τα αμίλητα παρά τα μιλημένα, τα λόγια σου όντε θα πεις να τα έχεις μετρημένα. Έχω μιλιά μα δεν μιλιώ, αυτιά μα δεν γρυκούνε, είμαι τυφλός και αστορώ κι ας με κατηγορούνε. Αλλά καλιά σου έχω, όπως λέει και η τελευταία μου μαντινιάδα, και είναι νόμος της ζωής, για να αποφεύγεις πολλές δύσκολες καταστάσεις. Να...
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

0: FM.
1: Και έβγαλα μια την οποία σου την αφιερώνω. Τώρα την έβγαλα. Με νιώθει, με νιώθει μόνο η σκέψη μου, η δική μου σκέψη, και με καταλαβαίνει. Γιατί την μπέμπω ο ντεπονό κοντά μου και σε φέρνει. Εδώ την έβγαλα.
2: Σου ζητήσει η σκέψη σου να έρθει εκεί που μένω, μην τζαρνηθείς, γιατί και εγώ χρόνια την περιμένω.
1: Είσαι ρε ωραίος. Σηκώνω τα χέρια, δεν μπορώ να σου απαντήσω, οπότε σταματούμε. Σε ευχαριστώ.
2: Να πω... Ήθελα και να κατεχαλάνεις στο μυαλό σου πως και το θάνατο νικά.
1: Ένα χαμόγελό σου. Τώρα την τέλειωσα, τώρα. Λοιπόν, Νίκο,
2: κι αν είσαι όμορφος, στον έρωτα δεν φτάνει. Ο κόσμος σου, ο ψυχικός, τη διαφορά την κάνει.
1: Λοιπόν, ξέρεις να μου θύμισες τώρα. Έχεις μια ακροάτρια που παίρνει τηλέφωνο και λέει να πω μια μαντινάδα. Και τη λες, λέγε. Και λες, κατάλαβα, λέει, έτσι λες. Και αρχίζει και λέει του Μπατζανάκη, και λέει του Γαμπρού, και λέει του Κουμπάρου, και λέει στα πρώτα πώς τη λένε.
2: Την Αργυρό, αυτή την Αργυρό. Που φαίνεται από πίσω στον αέρα, που φαίνεται.
1: Αυτή μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, σ' αφήνω γιατί τώρα θα κάνω αφιέρωμα στο δάσκαλο. Σ' αγαπώ, Νίκο.
2: Άμα κάνεις το δάσκαλο, όταν θα κάνεις το δήμαρχο, θα ξαναβγώ που τα πορτακάλια του χωριού γεμίζουν παπό, ότι είναι και ψηφοφόροι.
1: Να σε καλά, Νίκο, σε γεια σου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αφιέρωμα στο δάσκαλο αυτόν, τον υπέροχο δάσκαλο, 94 χρονό, άγιο να είναι χίλιες φορές το χώμα που τον εσκέπασε εκεί απέναντι από τη Μακρόνισσο στο Σούνιο, στο Λαύριο. Άγιο να είναι το χώμα, γιατί κάθε φορά που έβγαζε βιβλίο μου το έστελνε. Και μάλιστα το 2008 έχω το Μνημοσύνης Επίκληση, και το οποίο βιβλίο δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λαογραφικούς θησαυρούς έχει μέσα. Από έναν δάσκαλο κατεχάρι. Δάσκαλο, όταν λέμε τώρα, μη φανταστείτε αυτούς τους δασκάλους τους χαμηλόβαθμους. Ούτε καθηγητής πανεπιστημίου δεν πήγαινε μπροστά του. Ούτε καθηγητής πανεπιστημίου. Μου στέλνει λοιπόν το Μάη του 2008 το βιβλίο του και μου λέει το Μνημοσύνης Επίκληση, επαναλαμβάνω. Βιτόρο, έχω ακουστά μα δεν τον εγνωρίζω. Με τούτο μου το πόνημα τον εκαλημερίζω. Γιώργο, να σε καλά, μου γράφε, να ακούγεται η φωνή σου. Έκτοτε μου έστειλε το Αωρίτες, που ήταν τούτο εδώ το βιβλίο. Μου έστειλε το Τι δε κακίσαι, που ήταν τούτο εδώ το βιβλίο. Και αν έπρεπε να τα φέρω όλα τα βιβλία του, έπρεπε να γεμίσω την τσάντα μου. Αφορμή για να κάνω αυτό το μικρό αφιέρωμα, μικρότατο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο Κωστής ο Ατσαλάκης. Ο Κωστής ο Ατσαλάκης είναι από τους ανθρώπους που έχω μέσα στην καρδιά μου. Και αυτός και η γυναίκα του, τους λατρεύω. Δεν τους αγαπώ, απλώς τους λατρεύω. Θα μπορούσα να μιλώ ώρες για τον Κωστή τον Ατσαλάκη. Φανταστείτε ότι στα πρώτα μουντάκια τον παρακάλεσα να έρθει να μιλήσει για το μουντάκι. Γιατί είχα δει ένα λόγο που είχε βγάλει για το σκορδαλό στο πανεπιστήμιο, όταν κάποτε ο Μανώλης ο Καρέλης ο αξέχαστος τίμησε το σκορδαλό. Και είχα εντυπωσιαστεί με τη γραφή του, είχα εντυπωσιαστεί με τα λόγια του, είχα εντυπωσιαστεί με το εύρος των γνώσεών του, του Κωστή. Ο Κωστής λοιπόν ήταν αιτία. Τι είναι αυτό? Ο Κωστής λοιπόν ήταν αιτία και πήρα από την Ανατολή την εφημερίδα τα λόγια που έγραψε για τον Μιχάλη το Γαλανάκη, 13 μέρες αφού πέθανε ο αξέχαστος ο Μιχάλης. Έγραψε λοιπόν, και θέλω να διαβάσω αυτό το λόγο του Κωστή. Ο διδάσκαλος και συγγραφέας Μιχάλης Γαλανάκης, ο Μιχάλης Τσιγαρεφαλιάς, τέλεψε το μεροκάματό του σε τούτο τον κόσμο, αφού δούλεψε τίμια, δυναμικά και ασυμβίβαστα από τα πρώιμα παιδικά του χρόνια ως το τέλος. Γεννήθηκε στις 14 του Δεκέμβρη του 1934 στους κάτω αμυγδάλους της κοινότητας Ζενίων και προλίγων ημερών στις 17 του Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή 03 το ξημέρωμα, παρέδωσε το διάκι μιας πολυτάραχης ζωής σε νοσοκομείο των Αθηνών μετά από 6 χρόνια τιτάνιας πάλης με τον καρκίνο. Να πω ότι διάκι είναι το πιδάλιο ενός πλεούμενου. Πριν φύγει, φρόντισε να αφήσει πίσω του συγκροτημένη οικογένεια που δημιούργησε με την εκλεκτή της καρδιάς του Ιωάννα, κόρη του Παπαντώνη Παπαδόπουλου από το Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, δασκάλα και εκείνη. Απέκτησαν δυο παιδιά, τη Γαρεφαλιά και τον Αντώνη, που καθένα έδωσε στην κοινωνία από 3 νέους βλαστούς, και οι 6 αυτοί βλαστοί έχουν εξαιρετική πρόοδο στα γράμματα και στη ζωή. Τη μεγάλη αυτή χαρά τη βίωσε ο Μίχαλος, την καρδιώθηκε ως παρηγορητικό αντίδοτο στην περιπέτεια της υγείας του. Έφυγε περιτριγυρισμένος από την Ιωάννα του, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, κυψέλη ο ίδιος και γύρω του τα Μελισσόπουλα. Ο Μιχάλης υπήρξε και αυτός από μαθητής του δημοτικού σχολείου, καθημερινός στρατοκόπος για 6 χρόνια, τρέχοντας από τους κάτω αμυγδάλους στον Αδριανό, εντός παρενθέσεως Αρκουδάς, όπου λειτουργούσε σχολείο και μια περίοδο στα Ζένια. Το ίδιο επαναλήφθηκε και για τις 3 πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Έμενε στη Μονή Κρεμαστών και ανεβοκατέβαινε στη Νεάπολη. Την περίοδο των σχολικών του υποχρεώσεων, τα 3 τελευταία γυμνασιακά χρόνια έμενε στη Νεάπολη. Απόφυτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου, το 1955 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αρχισμηνία στην ελληνική αεροπορία, και το Φεβρουάριο του 1960 διορίστηκε δάσκαλος στην περιφέρεια Ολυμπίας του νομού Ηλίας με έδρα την Κρέστενα, και με βαθύ πόνο ψυχής ομολογεί: «Έκτοτε περιφέρομαι ως έπειλης», ως ξένος δηλαδή, «περιφέρομαι ως έπειλης εκτός Κρήτης, αλλά η καρδιά μου δεν έφυγε από το νησί. Περιπλανιέμαι στους τόπους που πρωτοαντίκρισα το φως, στον Εντίχτη, στο Βοθόνι, στον Κάστελο, στο σχολείο που διδάχτηκα τη σημειωτική του λόγου. Οι περιπλανήσεις του σε σχολεία της Δυτικής Πελοποννήσου, οι δυσκολίες των χρόνων εκείνων, αλλά και οι επισκέψεις του αρχικά στην Ολυμπία, στην Ακρόπολη, σε σημαντικούς αρχαίους και ιστορικούς τόπους, άναψαν μέσα του φωτιές. Ξύπνησαν το μαμούνι της συγγραφής να εκδηλωθεί επί χάρτου. Από τότε κυρίως άρχισε να οικοδομεί το πνευματικό γίγνεσθε της ζωής του. Συνέγραψε σχολικά βιβλία και άλλα με ποιητικό, ιστορικό, λαογραφικό, ηθογραφικό περιεχόμενο. Αναλυτικά ο πίνακας της εργογραφίας του είναι ακόλουθος, και λέει ο Κώστας στα βιβλία του: «Σχολικά, η Παγκόσμια Γεωγραφία, 2 βραβεία του Υπουργείου, Μαθηματικά της Πέμπτης Δημοτικού, πειραματική αριθμητική, πρωτεύουσα Αττική, σπουδή του περιβάλλοντος και θρησκευτικά, Β' Δημοτικού κτλ. Αυτοεκδόσεις, μνημοσύνης, επίκληση, βιογραφικό, λαογραφικό, είναι αυτό που σας λέω, αν βρείτε πάρτε το να το διαβάσετε. Βυζαντινή Πορφύρα, ιστορικό του 2014, το άλλο είπαμε το έβγαλε το 8. Αθηβολές του Μίχαλου, ηθογραφικά στιγμιότυπα το 15, τι δεκακίσε ανάλεκτα το 15, σκόρπιες δοξαριές και ποίηση το 15, αορίτες βιωματική απεικόνηση της καθημερινής ζωής το 2019, εκτός εμπορίου το 2023, Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, Βυζαντινές Σελίδες, Βυζαντινές Επιγαμίες και Βυζαντινοί Ευνούχοι, στις 23 Μαρτίου 2026 έφτασε στα χέρια μου το τελευταίο του δημιούργημα με τίτλο «Πλοήγηση στο χθες, ημερολόγιο καταστρώματος». Κουπολάτης Αντίσκαρος και ο ίδιος στη γαλέρα της Αθηνοκεντρικής Ελλάδας, λέει ο Κωστής ο Ατσαλάκης, παρουσιάζει με ρεαλισμό και αφοπλιστική ειλικρίνεια τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της Ελλάδας και τη δική μας από το 40 και μετά. Από τη μάντρα του πατέρα του στον Εντίχτη, πιο πάνω από τις βόλιτες του Κατσιγιάννη, στο Μέσα Δράση, ανατολικές υπόρειες της Ελένας, όπου πέρασε τα καλοκαίρια. Ξυπόλυτος, κυρίες και κύριοι, είναι αδύνατο να φανταστείτε τι εικόνες φέρνει από το παρελθόν αυτός ο άνθρωπος. Τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας του ως Βοσκόπουλο, αναθυμάται τις απελπιστικές δυσκολίες των κατοίκων των πέντε οικισμών της κοινότητας Ζενίων για να ζήσουνε, τις απίστευτες ελλείψεις στα σχολεία που υπηρέτησε σε μια Ελλάδα καθυμαγμένη από τους πολέμους, τον τραγικό εμφύλιο της δικτατορίας και την εθνική φτώχεια. Πάνω σε αυτό το αμφιβόλου αντοχής καρύ πλοήγησε με συνέπεια και αγωνίστηκε να κρατήσει την ίσαλο γραμμή, το διάκι, για να κερδίσει τη ζωή των μαθητών και της οικογένειάς του, ώστε να προσεγγίσουν ασφαλείς τον αστερισμό του Παρθενώνα και γενικά τις αξίες του κριτοελληνικού πολιτισμού. Είναι ο πρώτος και ο μοναδικός που ασχολήθηκε και κατέγραψε τα ήθη, τα έθιμα και σε βάθος την ιστορία και τη ζωή του τόπου μας, πρώην κοινότητας Ζενίων με πέντε οικισμούς, κυρίως τα βιβλία του Μνημοσύνης Επίκληση, Αορίτες και Αθηβολές του Μίχαλου. Έτσι, τώρα που σιγά σιγά αργοσβήνουν και οι πέντε οικισμοί, φανταστείτε ότι όταν έγραψε το τελευταίο του βιβλίο έβαλε ονομαστικά ποιοι άνθρωποι ζούσαν σε αυτά τα χωριά, μετρημένοι στα δάχτυλα. Σε λίγο θα έχουν σβήσει αυτά τα χωριά εντελώς. Έτσι τώρα που λίγα αργοσβήνουν, επαναλαμβάνω, και οι πέντε οικισμοί θα εξακολουθήσουν να ζουν και μετά, μέσα από τις πληροφορίες που κατέγραψε ο ακούραστος πνευματικός αργάτης δάσκαλος Μιχάλης Αντωνίου Γαλανάκης, χωρίς να ζητήσει μεροκάματο για όσα πρόσφερε, αναπάβεται ήσυχος, υποθέτω, στο νέο του Εντίχτη το καλοπήγαδο της Λαβρεωτικής στο Σούνιο, απέναντι από το πολύπαθο νησί της Ελένης. Από εκεί βάνει αντίλιο τη χέρα στο Κούτελο, διαπερνά το φως του Γυαλού, φτάνει στην Κρήτη που γνώρισε και τη χαιρετά με βαθιά νοσταλγία ως έπειλη σε Θεόκρης, και εμείς σε αντιχαιρετούμε με ένα δάκρυ ευγνωμοσύνης, αδερφέ.

Και πάω, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα από τους αορίτες, πρώτη, τι σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος να κάνει. Έγραψε τους τελευταίους ακρίτες κατά το Σεπτέμβριο του 2019 που ζουν στα 5 χωριά. Ονομαστικά σας είπα. Αβελιακό, ουδής κατοικεί. Αδριανός, Ευγενία Χίρα Νικολάου Μπρόκου, Αναστασία Χίρα Στερεού Μαράκη, Νικόλαος Μαράκης και Όλγα και Ιωάννης Πεπόνης. Αυτοί κατοικούν στον Αδριανό. Κάτω Αμυγδάλη, ουδής κατοικεί. Άνω Αμυγδάλη κατοικούν ο Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, η Μαρία Χίρα Ιωάννου Μαράκη, ο Σταύρος ο Χαλκιαδάκης, ο Μανώλης Βλαχάκης και η Αρτεμισία, η Μαρίνα Χίρα Ιωάννου Κτενάκη, ο Εμμανουήλ Φιωρέτζης και ο Εμμανουήλ Μουλομανάκης και η Καλλιόπη. Στα Ζένια κατοικούνε ο Ιωάννης Κουνενάκης και η Δανάη, η Σοφία Χίρα Μιχαήλ Κουτουλάκη, η Χρυσούλα Χίρα Θεόφιλου Αβραμάκη, η Καλλιόπη Χίρα Ιωάννου Γαλανάκη, ο Μιχαήλ Μιλιάκης και η Μαρία, ο Απολόδωρος Μαστοράκης και η Αθηνά, ο Κωνσταντίνος Φιωρέτζης και η Ιωάννα, ο Κωνσταντίνος Μιχαλομισελάκης και η Δέσποινα και ο Ιωάννης ο Μιλιάκης. Και η Ρουσαπηδιά, ουδής κατοικεί. Η Ρουσαπηδιά είναι το χωριό του Κωστή του Ατσαλάκη. Αναφέρει λοιπόν ονομαστικά τα ονόματα των χωριών, των 5 χωριών που αποτελούν την κοινότητα των Ζενίων, και τους γράφει: ένα ματσάκι ασπάλαθο, αροδαμό από πρίνο. Φασκομιλιά κι αντίτα μου έπαε σας αφήνω, να τιμηθούνε οι φρουροί, οι ζωντανοί ακόμη, που μοιάζουνε σαν τα κεριά, από η φλόγα λιώνει.

στη Νέα Υόρκη. Αυτό που ζήτησες, δεν υπάρχει εκπομπή χωρίς το Βουριά. Ορέστη, στη Νέα Υόρκη και στο Βιλανδρέδο, στο Γιώργη και στους Αγίους 10 στον Ηλία.

Και πάω από το ίδιο βιβλίο, τους Αωρίτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο εμπόριο, δεν ξέρω που μπορεί να το βρείτε. Θα ήθελα να κάνω την έκκληση στον Περιφερειάρχη. Ξέρω πόσο πονεί τον τόπο. Εάν δεν υπάρχει, να ξανατυπωθεί. Είμαι σίγουρος ότι και η κυρία Μιλάκη, υπεύθυνη των πολιτιστικών στην περιφέρεια εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, και ο Ανδρουλάκης και η Λιονή, και στα Χανιά ο φίλος μου ο Νίκος, θα ενδιαφερθούν να ψάξουν να δούνε αν υπάρχει, για να τυπωθεί. Ακούστε γραφή του δασκάλου. Ανήκω στη γενιά που έζησε σε δύο κόσμους. Γεννήθηκα στην εποχή του λίχνου, του ξυλάλετρου, του ανεμόμουλου για τα λέσματα, του γερανιού για την άντληση του νερού, της φάμπρικας, του γαϊδάρου και του μουλαριού ως μόνον μεταφορικών μέσων, του πετινού το κράξιμο σαν μοναδικό ρολόι. Καμιά μηχανή οποιασδήποτε καύσης και λειτουργίας δεν ήταν σε χρήση στο βιότοπο του Αωριού, εννοεί την περιοχή του τώρα εκεί, και γι' αυτό Αωρείτε στο βιβλίο. Σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, στην εποχή του διαστήματος, των διαπλανητικών ταξιδιών, του διαδικτύου και της παγκοσμιοποίησης, ανεστορούμε και γράφω όχι σε πλάκα με κοντήλι ή μολύβι σε χαρτί, αλλά πατώ τα πλήκτρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ραδιάζονται καθάρια στην οθόνη ό,τι κράτησε ο σκληρός δίσκος του μυαλού μου από τότε που προαντίκρισα το φως του ήλιου από το μητάτο μας στο μινωικό ενδείχτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία.

0: μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
2: Είναι
1: αλουμίν.
3: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
4: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει γράψει ο αξέχαστος αυτός ευλογημένος άνθρωπος, με τον τίτλο «Τα πρώτα μου παπούτσια». Όσοι είναι στην ηλικία μου ή λίγο πιο μικροί, λίγο όμως, θα τα θυμούνται αυτά τα πράγματα. Τα ζήσαμε στο πετσί μας. Μέχρι 15 χρονών, λέει ο δάσκαλος, ήμουν εξυπόλυτος. Ελάχιστα παιδιά στην ηλικία αυτή είχαν παπούτσια. Τα βουνά στα οποία περιφερόμουν ήσαν γεμάτα από αγκαθερούς θάμνους. Όσο και να πρόσεχα, όλο και κάποια αγκάθα τρυπούσε το πετσί της πατούχας και εισχωρούσε στη μαλακή σάρκα. Δημιουργούσε μια μικρή εσωτερική πληγή που πονούσε. Στη συνέχεια δημιουργούσε πείο και πονούσε τρομερά, κυρίως από την

πίεση του πίου. Αυτή είναι η αμπαθούλα, δηλαδή ένα είδημα κάτω από το δέρμα. Εξηγεί τη λέξη αμπαθούλα αγνώστου ετήμου. Μπορεί να έχει, να έχει σχέση με το ρήμα παθαίνω, πάθημα, παθούλα, αμπαθούλα ή πατώ, πάτημα, πετροπάτημα, παθούλα, αμπαθούλα. Αυτή λοιπόν είναι η αμπαθούλα, δηλαδή ένα είδημα κάτω από το δέρμα. Άκουγα και τη λέξη πετροπάτημα, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα τη διαφορά τους. Ο μόνος τρόπος θεραπείας ήταν να τρυπηθεί το δέρμα για να βγει το πίο και η μύτη της, τη μύτη της αγκάθας. Αυτό όμως ήταν αδύνατο εξαιτίας της σκληρότητας του δέρματος. Γι' αυτό τον πιο πολύ χρόνο ήμουνα κουτσός. Τότε έμπαινε σε ενέργεια η πρακτική χειρουργική. Εδώ να πω τη διαφορά ανάμεσα στην αμπαθούλα και το πετροπάτημα. Καταρχήν τη λέξη αμπαθούλα εγώ δεν την άκουσα ποτέ. Εγώ ήξερα και έχω ακούσει το πετροπάτημα. Είχες ακούσει αμπαθούλα? Όχι. Αμπαθούλα όχι. Το πετροπάτημα μας λέγανε τότε οι μανάδες μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Μας λέγανε ότι γινότανε γιατί πατήσαμε τα ούρα του γαϊδάρου. Ε, αυτό δεν ήτανε τα ούρα του γαϊδάρου. Ακούστε τώρα την πρακτική ιατρική όπως τη λέει ο αξέχαστος ο Μιχάλης Αντωνίου Γαλανάκης. Κόβαμε ένα μέτριο κρεμμύδι στα δύο. Παίρναμε ένα εξωτερικό κέλυφος που έχει σχήμα σκάφης και βάζαμε μέσα τριμμένο σαπούνι και λάδι. Ύστερα το βάζαμε πάνω στα κάρβουνα. Το κρεμμύδι ψινότανε λίγο και μαλάκωνε. Ζεσθενότανε το λάδι και έλειωνε το σαπούνι. Όπως ήτανε ζεστό, καλύπταμε την αμπαθούλα και δέναμε με ένα κουρέλι το πόδι. Σε μια μέρα ή και λιγότερο, το μείγμα σαπουνιού και λαδιού μαλάκωνε πάρα πολύ το δέρμα. Το αφαιρούσαμε και με μια βελόνα τρυπούσαμε το δέρμα. Έβγαινε το πίο και η μύτη της αγκάθας. Για απολύμανση στάζαμε επάνω μια ή δυο σταγόνες καυτό λάδι. Αυτό γινόταν ως εξής. Παίρναμε ένα ξυλαράκι και το βουτούσαμε στο λάδι του λίχνου. Ύστερα κρατώντας το οριζόντιο καίγαμε την άκρη του στη φλόγα του λίχνου. Μετά κρατώντας το αναμένο το γυρίζαμε όρθιο πάνω από την πληγή. Το λάδι του ξύλου εξαιτίας της βαρύτητας πήγαινε στη φλόγα του ξύλου και ζεματιστό έπεφτε πάνω στην πληγή. Πονούσε τρομερά, αλλά ήταν αποτελεσματικό. Το χειμωνικό καιρό δεν χρησιμοποιούσαμε κρεμμύδι γιατί δεν είχαμε και πολλά. Στις χρησμές των τείχων φυτρώνει ένα είδος λυσίνας που έχει ένα κοτσάνι λίγα εκατοστά και καταλήγει σε ένα σαρκώδες στρογγυλό φύλλο όπως η αρχαίοι λίχνη. Ίσως γι' αυτό το λέμε λίχνο. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και φύλλο από γούλα, από σέσκουλο δηλαδή, αφού το μαλακώσουμε πάνω στα κάρβουνα. Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων 48-49 έκοψα, 48 είναι η χρονιά που γεννήθηκα εγώ και πλησιάζω τα 80, έκοψα μερικά γομάρια ξύλα από του Γαρδά και τα πούλησα στη Νεάπολη. Τη δουλειά του ξυλέμπορου την έκανα πολλά χρόνια. Συνήθως πηγαίναμε με τον ξάδερφό μου τον Μιχάλη και κόβαμε τα ξύλα και στη συνέχεια τα πουλούσαμε. Οδηγούσα το γάιδαρο από τους κεντρικούς δρόμους και περίμενα να παρουσιαστεί ο αγοραστής. Οι δύο ώρες δρόμο δεν με πειράζανε. Το μαρτύριο άρχιζε όταν έμπαινα στη Νεάπολη. Ήμουν μεγάλος και ντρεπόμουν. Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα όλο το 24ωρο. Το μαγείρεμα γινόταν με ξύλα
και στη Νεάπολη ακόμα. Όσοι ήσαν αγρότες είχαν δικά τους ξύλα, οι άλλοι τα αγοράζανε. Πόσο τα ξύλα μητσιό, μου λέγανε και ψάχνανε να με βρούνε πίσω από το γάιδαρο, γιατί όπως ήμουνα μητσιός και χωνόμουνα πίσω από το γάιδαρο δεν με βλέπανε. Αγόραζα με τα λεφτά ό,τι μου είχαν πει οι γονείς μου και γύριζα στο χωριό καβάλα στο γάιδαρο. Όσο μεγάλωνα ντρεπόμουνα, αλλά δεν είχα και άλλη επιλογή. Τη φορά αυτή όμως τα λεφτά τα διέθεσα για να πάρω τα πρώτα μου παπούτσια. Συμπλήρωσε βέβαια και ο πατέρας μου το υπόλοιπο ποσό. Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν έτοιμα παπούτσια ή ρούχα. Όλα τα παραγγέλναμε στο τζαγκάρι ή το ράφτι. Υπήρχαν τζαγκάριδες που είχαν ένα τετράδιο και γυρίζανε τα χωριά να πάρουν παραγγελίες. Ο τζαγκάρης ξεφύλιζε το τετράδιο, έβρισκε την επόμενη λευκή σελίδα και το έβαζε χάμω. Στη συνέχεια ο τυχερός ή η τυχερή που θα έκανε καινούρια παπούτσια πατούσε πάνω στη λευκή σελίδα να πάρει το αξαμάρι και εξηγεί τη λέξη αξαμάρι. Αξαμάρι από το λατινικό εξάμεν που θα πει μέτρο. Έβγαζε το μολύβι από το αυτί του ο τζαγκάρης και σημείωνε το ίχνος του πέλματος. Είχε και μια μετροτενία περασμένη στο λαιμό, όπως οι μοδίστρες. Πριν βγάλεις τον πόδο από το χαρτί, σήκωνες λίγο το πέλμα και μετρούσε την περίμετρο του ποδιού στην περιοχή των δακτύλων και κοντά στον αστράγαλο, στο κουντουπιέ δηλαδή. Τα δικά μου τα παράγγειλα στη Νεάπολη. Έτσι το Γενάρη του 1949 έβαλα τα πρώτα μου παπούτσια. Από την πρώτη μέρα όμως με κόψανε. Τα δάχτυλα όπως είχαν συνηθίσει να είναι ελεύθερα, φανταστείτε το πόδι του καθενός μας ήταν σαν το στραβοκυμένο βρουβοχαλίτσουνο και πού να μπει μέσα στο χώρο αυτό τον συγκεκριμένο του παπουτσιού. Τα δάχτυλα όπως είχαν λοιπόν συνηθίσει να είναι ελεύθερα στριμωχτήκανε και το κάφκαλο, το μεγάλο δαχτύλο, έκαμε φούσκα που έσπασε. Το ίδιο και οι φτέρνες. Σκληρά τα πόδια μου, σκληρό το δέρμα και χωρίς κάλτσες. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Ήμουν αναγκασμένος να κάνω μικρά βήματα για να μην λυγίζει το δέρμα του παπουτσιού και να τρίβεται πάνω στα ευαίσθητα σημεία. Έτσι επαληθεύτηκε η παροιμία «Ήμαθα αξυπόλυτος και εργώ καλυκωμένος». Ήταν αδύνατο να διανύσω μεγάλη απόσταση. Τελικά βρήκα τη λύση να έχω παπούτσια και να υποφέρω λιγότερο. Όταν ξεκινούσα από τα κρεμαστά, έδαινα τα κορδόνια μεταξύ τους και κρεμούσα τα παπούτσια στον ώμο μου, το ένα μπροστά και το άλλο πίσω. Όταν έμπαινα στην Νεάπολη τα φορούσα και πήγαινα στο γυμνάσιο. Το μεσημέρι που σχολούσαμε έκανα το αντίστροφο. Για να μην φθύρονται οι σόλες, κάρφωνα από κάτω μπρόκες με χοντρό κεφάλι και έβανα στο μπροστινό μέρος της σόλας και στην άκρη του τακουνιού μικρά πέταλα. Το περπάτημα σε πέτρες και ξηρό χώμα ήταν θορυβώδες και όταν περνούσα μερικοί που φορούσαν στιβάνια με μπροκαδούρα ήταν σαν να περνούσε ολόκληρο στράτευμα.

Αυτό λοιπόν το παιδί που πουλούσε τα ξύλα και που ντρεπότανε μέσα στην Νάπολη, τέλειωσε το δημοτικό, πήγε στο γυμνάσιο για να πάει μετά στην ακαδημία, και από τα γυμνασιακά βιώματα παίρνω, κυρίες και κύριοι, μια σκηνή. Θέλω να την φανταστείτε αυτή τη σκηνή, αν μπορούσε να συμβεί σήμερα. Πώς να ξεχάσω τον καθηγητή, εντός παρενθέσεως μη, φιλόλογο, που αντιλήφθηκε πως στο θρανείο που καθόμουν με ένα συμμαθητή μου υπήρχε μετάφραση των αρχαίων. Κατέβηκε βιαστικά από την έδρα, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, και έρχεται στο θρανείο από τη μεριά μου. Χωρίς να πει τίποτα, βάζει το ένα χέρι γροθιά πίσω από το κεφάλι μου για να μείνει σταθερό, και με το άλλο χέρι πήρε φόρα και μου άστραψε μια γροθιά με όση δύναμη είχε στη μύτη. Τρέξανε τα αίματα, γέμισε το θρανείο και τα ρούχα μου. Όλη η τάξη έμεινε αποσβολωμένη. Πετάχτηκα πάνω, τα αίματα γέμισαν το πάτωμα και έτρεξα στη βρύση να πληθώ. Δεν με βοήθησε κανείς συμμαθητής μου. Ποιος τολμούσε να με ακολουθήσει? Με τα δάχτυλα το ενός χεριού έκλεισα τη μύτη μου, σήκωσα το κεφάλι και έφερα το άλλο χέρι ανάταση. Αυτό ήξερα να το κάνω, γιατί τα καλοκαίρια άνοιγε χωρίς αφορμή πολλές φορές η μύτη μου, και του πατέρα μου η μύτη άνοιγε έτσι. Γύρισα στην τάξη όταν σταμάτησε το αίμα και κάθισα σιωπηλός και φοβισμένος στη θέση μου. Στα μάτια των συμμαθητών μου αντίκρισα το δέος. Όσο για τον καθηγητή, αδιαφόρησε τελείως. Κανένα ενδιαφέρον δεν έδειξε για το αποτέλεσμα της πράξης του. Τότε δεν υπήρχαν οργανωμένα φροντιστήρια στις επαρχιακές πόλεις, γι' αυτό κυκλοφορούσαν επιμελημένες μεταφράσεις των αρχαίων με σχόλια γραμματικά, συντακτικά, πραγματολογικά, ουσιαστικό βοήθημα για το μαθητή. Οι καθηγητές τις απαγόρευαν, ενώ κάποιοι από αυτούς τις χρησιμοποιούσαν κρυφά για να βελτιώσουν την μετριότητά τους. Τι είχε συμβεί? Ο συμμαθητής μου είχε μετάφραση. Όταν είδε τον καθηγητή να κατεβαίνει λαύρος από την έδρα, κατάλαβε πως την είχε δει. Την έσπρωξε γρήγορα στη μεριά μου και παρίστανε τον αδιάφορο. Όταν ήρθε, την είδε πιο κοντά σε μένα και χωρίς να εξετάσει τίνος είναι, μου έδεσε τη δυνατή γροθιά. Όταν γυρίσαμε από τις διακοπές των Χριστουγέννων, αλλάξαμε καθηγητή των αρχαίων. Ο ίδιος είχε πεθάνει. Στη μνήμη μου όμως η πράξη του είναι ακόμα ζωντανή, και ας έχει περάσει από τότε μισός αιώνας. Εδώ πάει Μάνο Τσάπαρη, έφταξε ο πόνος στην καρδιά.

0: Και πάμε να δείτε, κυρίες και κύριοι, σήμερα που ανεβαίνουμε με τόση ευκολία στο οροπέδιο, το οποίο οροπέδιο περνά τις δικές του δύσκολες ώρες, και εκείνο και οι κάτοικοι του, και είναι η σκέψη μας κοντά τους. Ήταν έτσι πάντα όμως. Εξαιτίας του ανώμαλου εδάφους, τα τροχοφόρα οχήματα γενικά ήσαν άγνωστα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1920, οπότε άρχισε η διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου προς το οροπέδιο του Λασιθίου. Πρώτη φορά οι αωρίτες έβλεπαν αμάξι στον τόπο τους από τις αρχές της δεκαετίας του 30. Από την αρχή καθιέρωσαν τις λέξεις αμαξωτός δρόμος, αμάξι, φορτάκι ή πολιτιάκι για τα μικρά αυτοκίνητα. Ο δρόμος ήταν στενός, χαλικόστρωτος και με πολλές κούρμπες ή βόλιτες. Στα πρώτα χρόνια κυκλοφορούσαν λίγα φορτηγά για μεταφορές από το Λασίθι και μικρά αυτοκίνητα. Αναφέρεται μετά στις λέξεις αμάξι και αμαξωτός. Φυσικά και αρχαίες άμαξες δεν πέρασαν ποτέ από τα μέρη μας εξαιτίας του ανώμαλου εδάφους. Έτσι ενισχύεται μέσα μου η διαφύλαξη της γλωσσικής παράδοσης που κρατά πολλές χιλιετίες. Στο γραφτό λόγο βρίσκομαι στον Όμηρο και τον Ισίωδο, τείχος εέν υπε...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παρά παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

δύσκολος ή πραγματικά οι φίλοι φυσιολογικά είναι λιγοστοί. Άλλωστε τα όρια μεταξύ φιλίας, παρέας και γνωριμίας είναι ασαφή. Πολλές φιλίες αποδείχνονται με το χρόνο πως είναι επιπόλαιες. Οι συνθήκες που διαβίωσα δεν μου επέτρεπα να είμαι παιδί. Δεν είχα το δικαίωμα να είμαι επιπόλαιος. Παρέες είχα. Όμως κάθε παρέα δεν μπορεί να είναι και φιλία. Βασικό συστατικό της φιλίας, κρίνω, είναι η ανιδιοτέλεια και η σταθερότητα. Για να μην με απογοητεύει η απώλεια των φίλων, προτιμώ να είμαι δύσκολος στην επιλογή τους. Κάμποσα παιδιά από τα Όρη πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Ένα από αυτά ήταν και ο Κωστής ο Ατσαλάκης, μικρότερος από μένα 2 χρόνια, γιος του Ατσαλομισελιού από τη Ρωσαπηδιά. Εγώ τέλειωσα το δημοτικό σχολείο του Αδριανού και αυτός των Ζενίων. Δεν είχαμε λοιπόν προηγούμενη γνωριμία. Ο πατέρας του ήταν εκείνος που μας θεμέλιωσε τη φιλία. Οι γονείς μας είχαν μια συνηθισμένη αλληλοεκτίμηση, τίποτα περισσότερο. Από οικονομική άποψη διαφέραμε πολύ. Το Ατσαλομισελιό ήταν αγρότης, ο πατέρας δηλαδή του Κωστή ήταν αγρότης. Δεν ήταν ούτε φτωχός ούτε πλούσιος. Είχε τόσα χωράφια όσα του επιτρέπανε να ζει άνετα την τετραμελή οικογένειά του. Ήτανε από τους συστηματικούς γεώργους που δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη και που εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τη γη τους. Ούτε εργάτες έκανε, ούτε εργάτες έβαζε στη δουλειά του. Με λίγα λόγια ήταν ένας άξιος εργάτης στη γη του και ζούσε άνετα η οικογένειά του. Στη συμπεριφορά ήταν πράος. Δεν ήθελε να αδικεί κανένα, αλλά ούτε και να αδικείται. Κάποια χρονιά τα σπίτια που νοικιάζαμε στη Νεάπολη ήταν κοντά. Ο Μπάρμα Μιχάλης έβρισκε τρόπο να με συναντήσει και να με φιλέψει κάτι. Με καλούσε και στο σπίτι να φάμε με τον Κωστή και όταν έφευγε μου άφηνε παραγγελιά: «Μισελιό, παρέα να κάνετε με τον Κωστή». Και κάναμε παρέα. Με το αλάθητο ενστικτό μου καταλάβαινα πως με αγαπούσε και με εκτιμούσε και ήταν βέβαιος πως η παρέα μου με τον Κωστή θα ήταν ωφέλιμη και για τους δυο μας. Όταν μεγάλωσα, μεγάλωσε και ο σεβασμό μου στο πρόσωπό του, μεγάλωσε όμως και η εκτίμησή του προς εμένα. Ο χρόνος μας δικαίωσε. Σφράγισα την εκτίμησή μου στο πρόσωπό του εντελώς τυχαία όταν βρέθηκα στην εξόδιο ακολουθία του για τον κόσμο της αιώνιας σιωπής. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που μπόρεσα να εκπληρώσω ένα τέτοιο χρέος. Εκείνος έφυγε. Η εικόνα του θα παραμένει όσο ζω στην καρδιά μου. Ύστερα χαθήκαμε. Βρεθήκαμε και πάλι στην Αθήνα όταν υπηρετούσαμε και οι δυο στην αεροπορία, αλλά και πάλι χαθήκαμε. Εγώ διορίστηκα έξω από την Κρήτη, έπειλης για πάντα και αθεράπευτος νοσταλγός του τόπου μου, και ο Κωστής έμεινε στο Ηράκλειο ασκώντας το λειτουργήμα του επιμελητή ανηλίκων που υπηρέτησε επάξια. Η γνώση της παιδαγωγικής ως δάσκαλος, η οικογενειακή ανατροφή, ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας και η ποιητική ιδιοσυγκρασία του συγκρότησαν ένα άξιο κοινωνικό λειτουργό. Όταν κατέβαινα τα καλοκαίρια βρίσκαμε τρόπο να σμίξουμε. Οι σχέσεις μας ήταν πάντα σταθερές, χωρίς εξάρσεις, και οι δυο μας δεν ήμασταν άνθρωποι των μπομποδών εντυπώσεων. Με τα χρόνια ανακαλύψαμε πως είμαστε και οι δυο αλαφροίσκιωτοι. Οι ποιητικές του συλλογές και τα δικά μου γραψίματα που μου φιλοξενεί στους κριτικούς ορίζοντες. Οι κριτικοί ορίζοντες είναι μια περιοδική έκδοση, κυρίες και κύριοι, του Λογοτεχνικού Συνδέσμου Ηρακλείου από το 1993. Κάθε χρόνο εκδίδει ένα τεύχος. Γίναμε λοιπόν ακόμα, γίνανε οι κριτικοί ορίζοντες ακόμη πρόσθετη κρίκη στην αμάλαγη φιλία μας. Αραιές αλλά σταθερές οι επαφές μας. Δείγμα του είδους αυτών των επαφών αποτελούν 2 επιστολές που ανταλλάξαμε το 99, το 1999. Μου έστειλε κάποιο βιβλίο, μάλλον τους κριτικούς ορίζοντες. Του γνωστοποίησα τη λήψη του βιβλίου και μια συνεργασία στους κριτικούς ορίζοντες με την παρακάτω επιστολή. Αθήνα, αδερφέ Κωστή, ένας επόλος
θα παραμένω πάντα κατά τον προσφυγή μου Παπαδιαμάντη, επόλος πιστός στη γενιά μου από μάνα και κύρι. Στα χέρια μου δεν κρατώ βιβλίο, όπως πολλοί μπορεί να νομίζουν, κρατώ την Κρήτη ολάκερη που μου πέψες, με τα βουνά της τα ψηλά, με τα φαράγγια που κρέμεται ο έρωτας, με τα τσικούρια και τα σελιά που βαστούν στους ώμους τους τα κρούρανα, με τα σπηλιάρια που ραφώνουν τα γίδια την ώρα της καταιγίδας. Αλήθεια, πόσες φορές ξυπόλυτος και τουρτουρίζοντας δεράφωσα κι εγώ σε αυτά, οδηγημένος από το αρχέγονο ένστικτο της αυτοπροστασίας. Αυτό μου πέψες, αδερφέ Κωστή, την Κρήτη των ωραίων ωραίων και των σπηλαίων, την Κρήτη απουλεύτερα γίδια περιφέρονται αγέροχα και μασουλίζουν ειδονικά τον αροδαμό. Εκεί τριγυρνά και το ρήφι που ένας έπειλης πάλε ποτέ πόλος έπεψε από τη χώρα του Θησαία, μια και ο ίδιος είναι φυλακισμένος στο νησί της φανταστικής Κύρκης. Έκαμε την καρδιά μου ρήφι, γιατί πάντα ρήφι ήταν, και το έπεψε στη γενέθλια γη. Άστο να περιφέρεται ορνικό λεύτερο και μοναχόντου σαν την ψυχή του αφέντη του. Την αναπιά σου, Κωστή, νιώθω στο μάγουλό μου, Μιχάλης. Πήρα την παρακάτω απάντηση και τη γράφει στο βιβλίο του ο Μιχάλης. Ηράκλειο, Μεγάλη Τετάρτη. Αδερφέ μου Μιχάλη, εράησε η καρδιά μου διαβάζοντας το γράμμα σου, γράμμενο στις 2 του Φλεβάρι. Τόσος πόνος, τόση τρυφερή νοσταλγία για την Κρήτη μας, Θεέ μου, δεν άντεξα. Εγώ αδάκρυτος βούρκωσα. Παραξενεύτηκε ο πρόεδρος του Λογοτεχνικού Συνδέσμου, ο Δημήτρης ο Παπαδάκης, από τη Βασιλική της Ιεράπετρας που παρέδωσε το γράμμα σου στο καφενείο Μπολόνια και με ρώτησε ιντάνε το περιεχόμενο του γράμματος, και ταράχτηκα τόσο. Λέω, του διάβασέ το. Έβαλε τα κλάματα και φυσικά τον ακολούθησα. Αυτό είναι για δημοσίευση του, μου λέει. Πέρα από το προσωπικό αγκαλιάζει ολόκληρη την Κρήτη. Είναι όλο Κρήτη. Χαίρομαι, Δημήτρη, που το εκτιμάς έτσι, γιατί έτσι το νιώσα και θα ζητούσα να δημοσιευτεί στους ορίζοντες. Είπαμε πολλά για την Κρήτη, για σένα, για όσους εκούσια ή ακούσια απουσιάζεται από το βυζί της. Πήρα και το έμπολο, θα το βάλω μάλλον Κύρκης, έκαμε την καρδιά του. Το έμπολο γράφεις ρήφη και το έπεψα στη γενέθλια γη. Και οι δικοί μου οι παπουδολαλάδες βοσκίησαν. Έχω μυηθεί από μικιός τη λέξη και τη συγκλονιστική ανταπόκριση που έβρισκε ο νέος όταν έβγαινε να ζητήσει έμπολα για να κάνει τη μαγιά του κοπαδιού που σκόβευε να δημιουργήσει. Σου στέλνω αυτή την τρομερή φωτογραφία χωρίς άλλα σχόλια, αδερφέ, κοντά σε σένα και γύρω γύρω από την οικογένειά σου να ζεσταίνει πάντα το ανέσπερο φως της Ανάστασης. Σε βιλό σταυρωτά Κωστής. Η φωτογραφία που αναφέρει είναι από το Λεύκο Μαστόπ Καρέ του σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου και παριστάνει ένα βοσκό με την κουκούλα του Ρασιδιού, τα μεγάλα μουστάκια και την αυστηρή θωριά με ένα διαπειραστικό βλέμμα. Ο Κωστής είναι το ζωντανότερο, το πιο αγαπητό πρόσωπο που έχω στο νησί. Ο Κωστής δεν είναι απλά φίλος μου, είναι κάτι περισσότερο, είναι αδερφός μου. Δικαιώσαμε και οι δυο την επιλογή του Ατζαλομιχελιού.

προλάβω και κλείνω, κυρίες και κύριοι, από το βιβλίο του Μνημοσύνης Επίκληση, ναι, βιογραφικό, ιστορικό και λαογραφικό θυμητάρι, κλείνω με τη σημερινή εικόνα των χωριών. Λέει πως σπούδασε, λέει πως ήταν τα χωριά τότε και τι λέει τώρα. Το χωριό σήμερα έχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό σε κάθε σπίτι και τηλεφωνικό δίκτυο, αλλά μόνιμους κατοίκους μόνο 5 και αυτοί πάνω από 70 ετών. Το δημοτικό σχολείο Αρκουδά Αδριανού που φοιτούσαμε δεν έζησε ούτε αιώνα, καταργήθηκε από έλλειψη μαθητών, κι όμως αυτός ο λαός χιλιάδες χρόνια χωρίς οργανωμένη παιδεία επέζησε φυσιολογικά ως ετεός. Σήμερα εξαφανίζονται οριστικά. Η κάτω αμυγδάλια ανήκουν στο παρελθόν και δεν είναι το μοναδικό χωριό με αυτή τη μοίρα. Απλώς είναι ένα από τα πολλά σε ολόκληρη τη χώρα. Τα κορφοβούνια με τις καθάριες φυλές παίρνουν τέλος. Νεκρική σιγή βασιλεύει παντού. Πόρτες κλειστές, αυλές άδειες, δρόμοι κενοί και χορταριασμένοι, στάβλοι χωρίς σηκώσει τα ζώα. Δεν βλέπεις σκύλους, δεν βλέπεις γάτες και όρνηθες. Κάποια σπίτια έχουν αρχίσει να γκρεμίζονται. Το δώμα του δικού μας έχει πέσει, το ίδιο και η πόρτα. Έφυγα κι εγώ, απαξενώθηκα. Ολόκληρο το σοκάκι που ήταν το σπίτι του μπάρμπα μου, του Κωστή, του παππού μου, το δικό μας, του Μπαρμπαγιάννη και της Θείας Σοφίας, δεν έχει καμιά ανοιχτή πόρτα. Οι παλιοί φύγανε για την αιώνια σιωπή και να πιάσανε τα διάπαντα. Οι σημερινοί κάτοικοι έχουν μόνο λάδι στο πιθάρι. Η αποθήκη είναι σχεδόν αδιανή, δεν έχει παξιμάδι, δεν έχει στάρι, μυγάδι, κουκιά, φακές, αρακά, ξινόχοντρο. Μόνο κάποια κυπευτικά υπάρχουν ακόμα. Αν δεν περάσει ο ψωμός, ψωμί δεν έχουνε. Μισό κιλό στάρι δεν έχουν να κάνουνε κόλυβα. Στα χρόνια μου λειτουργούσε η αυτάρκεια της φτώχειας. Εκατοντάδες τόνοι διαφόρων προϊόντων ικανοποιούσαν την αυτοκατανάλωση. Λάδι, αμύγδαλα, βίκο και κτηνοτροφικά προϊόντα πουλούσαν όλοι. Μπορεί να μην είσαι ο φτωχός λάδι να πουλήσει, είσαι όμως αρνιά, γουρούνια, ρύφια, μοσχάρια. Καρυφτηφορίζοντας προς το καβούσι δεν συναντάς τίποτα. Το νερό τρέχει το ρυθμό του όπως πάντα, αδιάφορο για μας. Μόνο η συνέχιση της καλλιέργειας των μικρών περβολιών μαρτυρεί την παρουσία των ανθρώπων. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι έρημοι και σχεδόν αδιάβατοι. Τα κλαδιά φυτρώνουν, μεγαλώνουν και τους κλείνουν. Παντού υπάρχουν νέες χαράξεις δρόμων για αυτοκίνητα. Τα χωράφια έχουν πνιγεί στα χόρτα γιατί δεν υπάρχουν ζώα να τα φάνε. Προετών ξέσπασε φωτιά και κάηκαν πολλές ελιές. Στα χρόνια η φωτιά δεν έβρισκε τίποτα να κάψει και σταματούσε. Προφυλάξεις δεν παίρναμε και πυρκαγιές δεν είχαμε. Τα χωράφια είναι ακαλλιέργητα, απολύτως τίποτα δεν σπέρνουν. Οι αμυγδαλιές είναι ελάχιστες και τις πιο πολλές φορές τα αμύγδαλα αμάζευτα. Οι απειδιές όλο και λιγοστεύουν, κανείς δεν κεντρίζει καινούριες. Μόνο οι ελιές εξακολουθούν να υπάρχουν γιατί βρέθηκαν φυτεμένες. Τα λόνια είναι χορταριασμένα. Οι θεμονιές από στάρι, κρυθάρι, μυγάδι, κουκιά, αρακά, φακές, βίκο υπάρχουν μόνο στη φαντασία μου. Ακόμα και τα πουλιά λιγόστεψαν. Βυτσίλες δεν περιφέρονται στους ουρανούς. Εξαφανίστηκαν από ασιτία, κοράκια δεν υπάρχουν. Αλλά και τα άλλα πουλιά λιγόστεψαν. Τα φυτοφάρμακα και το εξοντωτικό κυνήγι τίνει να τα εξαφανίσει.

και πάω σε κάποια μηνύματα που έρχονται στο κινητό μου. Βίγκλης, Βασίλης Βιτόρος από τα Νόγια, εύκολο είναι να τα λες τα λόγια τα μεγάλα, απαντά στη Μαντινάδα. Εύκολο είναι να τα λες τα λόγια τα μεγάλα, μάμα θα μπει στο γήπεδο, πρέπει να παίξεις μπάλα. Γεια σου ρε Βασίλη. Πάω σε μια Μαντινάδα που έρθει από την Αρετή, την Αιωνάκη από την Αθήνα. Κουβέδιαζε τα μοναχού, το γέροντα σεβάσου και το ορφανό τα αγκάλιασε, το Θεό να ζεις κοντά σου. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τη σύζυγό σας και πάλι ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, με τιμούν. Αυτό τι... Καλησπέρα, καλή εκπομπή λέει. Και πάω και στην Κοστούλα την Παπαδογιάννη. Ποιος πλήγωσε τα σύννεφα, κίντα καημό στα δέρνη. Και κλαίνε και το δάκρυντος τα πάντα παρασέρνει. Γεια σου Κοστούλα, χαιρετισμούς στο Μανώλη. Και πάμε κυρίες και κύριοι, τελειώνουμε. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, και το θείο μου τον Κώστα τον Σαμαράκι που έχω δίπλα μου, γιατί να είναι καλά με έφερε να κάνω την εκπομπή αφού καλώ στο αμάξι μου. Πάω στη Μαντινάδα, με νιώθει μόνο η σκέψη μου και με καταλαβαίνει, γιατί την Μπέμπο Ντεμπονό κοντά μου και σε φέρνει. Δεν είναι δική μου, όπως είπα του Κωστάκη, είναι του Στέφανο Μιχάλη, την ξαναλέω. Με νιώθει μόνο η σκέψη μου και με καταλαβαίνει, γιατί την Μπέμπο Ντεμπονό κοντά μου και σε φέρνει. Γεια σας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση.

0: τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ λοιπόν ξανά μαζί.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν λοιπόν, καλή αρχή. Για όποιον δεν κατάλαβε, ξαναεπέστρεψαν οι μερακλίνες κοπελιές 7 με 9 κάθε Δευτέρα. Είμαστε εδώ για άλλη μια σεζόν. Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω υπέροχα.
0: Τον Παναγιώτη δεν το ρωτάω καθόλου.
1: Καλέ, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο.
0: Παναγιώτη, πες μόνοι μας λίγο πώς νιώθεις. Πώς νιώθεις που ήρθε και φέτος έχουμε μαζί μας?
2: Τέλεια.
0: Μίλησε. Μπράβο.
2: Βλέπεις, έχω μπει δυναμικά.
1: Οχ.
2: Τι κάνετε ρε κορίτσια, εντάξει?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
2: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Χαθήκαμε ρε παιδί μου.
2: Όντως.
0: Έχουμε να τα πούμε καιρό. Παναγιώτη,
2: καλησπέρα σε όλους, εγώ να πω. Καλή σεζόν να έχουμε. Και με υγεία. Θα την έχουμε, Κωνσταντίνα. Με υγεία και να επιστρέψουμε όλοι όμορφα και...
0: Πώς νιώθεις που φέτος θα είσαι για άλλη μια σεζόν ηχολήπτης μας?
2: Μια χαρά, εσείς πώς νιώθετε? Εγώ
1: καλά
2: μια χαρά είμαι.
0: Εμείς τέλεια, φανταστικά.
2: Εγώ είμαι ήδη μια χαρά και έχω έρθει και με διάθεση να ξέρετε.
1: Και εμείς.
0: Και εμείς.
2: Οπότε τώρα ξέρετε, θα μιλήσω πάλι τον Ιούλιο.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Αυτό δεν έχει.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συνήθως τον παρακαλάμε, βγήκε μόνο του τώρα. Καταρχάς, εγώ θέλω να ξεκινήσω και να πω χρόνια μας πολλά.
0: Αυτό ήταν το δεύτερο πράγμα που θα έλεγα. Χρόνια μας πολλά. Να θυμίσω ότι έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια. Βέβαια, έχουμε ένα χρόνο διαφορά, αλλά είμαστε το
1: είναι
0: ίδιο ζώδιο.
1: Είναι λίγο μικρότερη η Κωνσταντίνα.
0: Ένα χρόνο, σιγά.
1: Εντάξει.
0: Κάτι μήνυξε. Έχουμε την ίδια μέρα λοιπόν γενέθλια. Χρόνια μας πολλά. Να μας χαίρονται, να τους χαιρόμαστε. Εύχομαι υγεία. Πάρα πολλές
1: ευχές. Πάνω πολλά υγεία.
0: Πάρα πολλές οι ευχές που πήραμε και τα τηλέφωνα και τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για αυτή την τόσο μεγάλη αγάπη που μας έδειξε και εύχομαι κάθε καλός στις οικογένειές τους, στα σπίτια τους και όλα τα καλά εύχομαι.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι μας καλείτε στο 210-51-22-159 ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com. Μερακλίνες κοπαγιές σε Instagram και TikTok, cretefm87.5 σε Instagram και Facebook.
0: Το σημαντικό δεν είπαμε.
1: Ποιο
0: πήρα
1: είναι?
0: Πήρα φόρα.
1: Ποιο είναι το σημαντικό?
0: Μη με σταματάτε. Ποιες είμαστε,
1: Μιχαήλα? Ποιες είμαστε?
0: Και ξεκινάω.
1: Χρειάζεται να συστηθούμε πάλι?
0: Βέβαια, καινούργια σεζόν. Καινούργια σεζόν. Τώρα για τον απέναντι δεν έχω να πω πολλά, τέλος πάντων. Πίσω από το μικρόφωνο λοιπόν ακούτε την Κωνσταντίνα Καβαλάρη και τη Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά δεν ξεχνάμε τον αγαπημένο μας ηχολήπτη που για άλλη μία σεζόν θα είναι ηχολήπτης μας, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου. Μπράβο!
1: Μπράβο μας. Μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο από το www.cretefm.com, ραδιογέφυρα για την Αυστραλία, ψηφιακή πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία, ράδιο μεγαλώνει στους 89,8 στην Κρήτη μας. Και κάπου εδώ νομίζω ότι η Κωνσταντίνα σιγά σιγά χρειάζεται γυαλιά. Έχει αρχίσει και δεν βλέπει καθόλου.
0: Δεν βλέπω τίποτα. Βέβαια, εννοείται ότι είναι ο αγαπημένος.
1: Να σου διαβάσω το μήνυμα για να καταλάβεις ποιος είναι.
0: Όχι, ξέρω. Αλλά κατάλαβα.
1: Καλησπέρα, λέει η Μερακλίνες Κοπελιές. Καλό ξεκίνημα, καλή σεζόν. Με όλα τα καλά, φιλιά σε Σάμο και Κρήτη κλπ.
0: Όχι σκέτο Σάμο.
1: Βαριόταν να γράψει όλο το.
0: Όχι σκέτο Σάμο. Στα κοντέικα, στη Σάμο. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, μπαμπαλογοθέτη.
1: Και άνοιξε μας και το email του φίλου μας του Ορέστη.

0: Καλησπέρα στην αγαπημένη μας κυρία Θανασία Ταρπινίδου. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, τι λέτε?
1: Εμείς θα ξεκινήσουμε.
0: Γιατί γελάτε?
1: Θα σου πω. Μας έχουμε πει τι, με τι κομμάτι θα ξεκινήσουμε έτσι το...
0: Ναι, έχουμε πει.
1: Α,
0: εσύ να μας πεις.
1: Έτρωγα σίγουρα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με Γρηγόρη Σαμόλη και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και παρόλο που λένε ότι είναι πρώτη εκπομπή, έλα συγχωρούνται. Όχι, δεν συγχωρώ τίποτα.
1: Το είπε, Παναγιώτη,
0: όταν, ναι, θα το πω, γιατί πριν όταν πήγα να πω για το φίλο μας τον Ορέστη, με κοιτάζανε καλά-καλά, του τύπου σαν να το φαντάστηκα από κάπου εγώ. Είχε κατεβάσει ο Παναγιώτης τα email από άλλες ημερομηνίες και δεν το βλέπανε πουθενά και σου λέει... Τι λέει τώρα αυτή.
1: Περίμενε λίγο. Εν τω μεταξύ, όταν έλεγε εσύ για τον Ορέστη, τον φίλο μας, πολλά φιλιά να δώσω κι εγώ, καλή σεζόν. Αυτόματα εγώ με τον Παναγιώτη κοιταζόμασταν έτσι. Και λέω.
0: Ναι, νομίζω ότι το φαντάστηκα κάπου.
1: Ναι, εν τω μεταξύ ο Παναγιώτης δεν έχει επαφή. Έχει επαφή από εκεί.
0: Πώς δεν έχει.
1: Α, έχεις, εντάξει, απλά εγώ πες ότι είμαι και λίγο γκαβή. Οκ, συγχωρούμε. Εσύ.
0: Είχε κατέβει σε άλλα ντάλα ημερομηνίες. Οπότε.
1: Εντάξει. Εντάξει,
0: να το πούμε λοιπόν και επίσημα το μήνυμα που έψαχνα τόση ώρα να πω. Καλώς ήρθατε, Λίμε Ερακλίνες. Καλή αρχή και συνέχεια στην καινούργια σεζόν. Την αγάπη μας λοιπόν.
1: Πολλά φιλιά στον Ορέστη το Πασπαράκι. Εντάξει,
0: θα το αφιερώσουμε και ένα τραγούδι.
1: Θα το αφιερώσουμε εννοείται και ένα τραγούδι. Με πολύ πολύ αγάπη από εμάς. Τώρα εσύ έχεις δύο μέτρα έγινες. Δύο μέτρα έγινες. Ναι, ναι, σου λέει κοίτα, είδα εγώ το mail και δεν το είδαν οι άλλοι. Παναγιώτη, πώς θα περνάς.
0: Μα δεν είναι ότι το είδα και δεν το είδατε. Είναι ότι με κοιτούσατε και οι δύο.
1: Με απορία, δεν καταλαβαίνω. Με απορία κιόλας.
0: Τι κάνει τώρα.
1: Το τύπου είναι τρελή. Το κορίτσι,
0: ναι, δεν πάει καλά.
1: Το κορίτσι μόνο του βλέπει πράγματα. Email.
0: Τα φαντάζεται, τα φαντάζεται. Πάμε να ακούσουμε λίγο ο Δημήτρη Ξυλούρη να το αφιερώσουμε στον φίλο μας τον Ορέστη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με ένα υπέροχο mail, θέλω να σας πω. Έχω λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον Γολίδη, στον αγαπημένο, στον μπουμπούκο μου, γιατί εγώ έτσι τον λέω. Και λέει καλή αρχή στα κορίτσια, καλή σεζόν με όμορφες εκπομπές, φιλιά πολλά. Είδα.
1: Το διάβασα.
0: Το διάβασα. Μπράβο.
1: Την καλησπέρα μας.
0: Πολλά φιλιά να στείλω και στη γυναίκα του τη Δώρα και εννοείται στην μπεμπούλα του, σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα που έχει στην κορούλα του. Πολλά, πολλά φιλιά. Σας αγαπώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε.
1: Να στείλω και εγώ την αγάπη μου στη μαμά, γιατί πάντα λέμε για τον μπαμπά.
0: Μαμά...
1: Πρώτα ξεχάσαμε τη μαμά να πούμε καλησπέρα, που έστειλε και πρώτη-πρώτη, να το πω και αυτό.
0: Πολλά φιλιά στη μαμά.
1: Να στείλουμε και την αγάπη μας στην κυρία Σοφία από τα Σεπόλια. Παναγιώτη, τι έγινε, βιάζεσαι? Πρώτη εκπομπή είναι σήμερα.
0: Πόσα δευτερόλεπτα?
1: Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε.
0: Γιατί
1: πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 7:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
10: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: είμαστε λοιπόν δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Κωστή Σαρδάκη. Μπήκαμε κοντιγιές Γαργανουράκη. Παρακαλώ.
1: Μου λείψε πάρα πολύ αυτό το μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.
0: Να στείλουμε και την αγάπη μας στην κυρία Στέλλα από την Νίκαια.
1: Αχ, δώστε με ένα λεπτό, επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή με ακούει ο φίλος μου ο Κώστας. Το ξέρω, γι' αυτό το κλείσες. Κατά βάθος κατάλαβες τι έχεις κάνει. Θέλω να σου πω ότι είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή με ακούς και με παίρνεις με βίντεο κλείσει. Με ποια λογική? Αλλά εγώ σε αγαπώ. Και με λέει και Κρουέλα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, είμαι εγώ Κρουέλα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρόσεξε τι θα πει στην εξβάψη.
0: Όχι, δεν είσαι, αλλά δεν ξέρω.
1: Σίγουρα, παιδιά,
0: πώς είσαι στον εργασιακό σου χώρο.
1: Σίγουρα αυτή πρέπει να είναι η μάνα μου. Θέλω να το σηκώσει, παρακαλώ. Είναι ή δεν είναι? Φαντάζει να μην είναι. Θέλω πολύ.
0: Θα μπορούσα να μην. Που λες, δεν ξέρω πώς είσαι στον εργασιακό σου χώρο για να σου απαντήσω.
1: Είμαι πάρα πολύ καλή, ευγενική, ομιλητική, χαμογελαστή. Τι να, ναι. Όλα τα καλά. Μιχαέλα.
0: Αυτά ότι εσύ δεν μου τα λες. Έλα τώρα.
1: Η μάνα μου είναι αυτή, είμαι σίγουρη. Να σου πω, Παναγιώτη, πες λίγο. Είναι η μαμά μου, ναι, το κατάλαβα.
0: Αλήθεια.
1: Με παίρνει πρώτα ο Κώστας. Μετά λέω, εντάξει, σίγουρα είναι από το μαγαζί. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά θέλω να στείλω στο καπηλιό. Στο μαγαζί, στη οικογένεια. Όλοι μαζί πρέπει να είναι μαζεμένοι. Λογικά να φανταστείτε.
0: Φιλιά σε όλο το καπηλιό. Καλή σεζόν και να έχετε κι εσείς.
1: Όλοι είναι εκεί. Όλοι μαζεμένοι και ακούνε εμένα. Δεν βρίσκω μάτι, μιλάω μόνη μου. Να ξέρετε, θα μ' ακούτε και από εδώ.
0: Πείτε τα όλα, στείλτε email και πείτε τα όλα. Τώρα μπορείτε.
1: Με λέει Κρουέλα ο ένας από εκεί.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Σου είπα, δεν ξέρω. Εδώ δεν είσαι.
1: Γιατί μου μπερδεύεις τα λόγια σου, κορίτσι μου? Μα είσαι με τα καλά σου.
0: Τη δουλειά δεν ξέρω πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλή. Να πω. Γέλασες. Πω, παιδιά, θα φύγω και από
0: κάτι
1: εδώ,
0: θυμήθηκα.
1: Να ξέρετε. Θα φύγω και από εδώ και δεν έχω πού να πω. Από εδώ είναι φίλη μου η Μάρτζη. θέλω να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο μαγαζί, στο καπηλιό, εκεί σε αυτή την όμορφη παρέα.
0: Καλή σεζόν να έχετε κι εσείς.
1: Καλή σεζόν να έχουμε, καλές δουλειές, πάντα γεμάτη. Παναγιά μου, ξέρει. Στο Γολίδι, στο Στράτο, στον Κώστα, που ας με λέει Κρουέλα. Στην αδερφή μου την Άννα, στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στον αδερφό μου, στην Φωτεινή, στην Μέρη, στη Μερούλα, στον Κώστα που είναι σήμερα εκεί στο μαγαζί. Σε όλους λοιπόν, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Ξέρεις γιατί με ακούνε? Γιατί ξέρουν ότι πρέπει να πληρωθούν. Για χαζό με έχουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πλάκα κάνω, πολλά πολλά φιλιά. Επίσης θέλω να στείλω κάτι πολύ βασικό που το έχω ξεχάσει. Σε ποιον, Μιχάλα, δεν έστειλα?
0: Σε ποιον?
1: Στο φίλο μου, στον αγαπημένο, από τα όμορφα Φραντζεσκιανά Μετόχια, το φίλο μου το Βαγγέλη, την αγάπη μου. Και εννοείται και άλλη μια σεζόν, κάθε Δευτέρα θα είναι εδώ ο Βαγγέλης. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ωραία. Μπορώ να συνεχίσω κι εγώ?
1: Μπορείς, σε επιτρέπω. Α, έχω να πω.
0: Να
1: άλλο,
0: στείλουμε την αγάπη μας στην κυρία Στέλλα από την Νίκαια που λέει: από τα βάθη της καρδιάς σας λέω καλησπέρα. Χαίρομαι να σας γρυκώ να είστε στον αέρα. Την αγάπη μας.
1: Πολλά πολλά φιλιά, την αγαπάμε πολύ.
0: Θέλω... Να στείλουμε τα αγαπάς μας και στο Γιώργο τον Ταγάκη. Σου στείλανε την Κρουέλα.
1: Μου στείλανε την Κρουέλα, δηλαδή πόσο.
0: Τέλειο.
1: Πια.
0: Στο Τέλειο. Γιώργο τον Ταγάκη, στη Δήμητρα, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας, τους αγαπάμε. Θέλω να πω ότι είναι η Εκνταγάκης. Κάθε σεζόν το ίδιο θα λέω. Αυτός ο άνθρωπος μας έμαθε, μας μαθαίνει, συνεχίζει να είναι δίπλα μας, δεν μας αφήνει. Είναι εκείνο ο μεγάλος δάσκαλος, θέλω να πω.
0: Να στείλουμε και στο Γιώργο τον Πατακό.
1: Στο Γιώργο τον Πατακό.
0: Στον Νίκο τον Καλονάκη.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, μια παρένθεσία. Έχω χρόνο, έχω λείπτη μου λίγο να πω κάτι.
0: Όχι.
1: Βγαίνω έξω. Βγαίνω έξω λοιπόν που λες από το. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω. Και ακόμη μια φωνή που λέει Κωνσταντίνα! Λέω δεν το ζω. Και κάνω έτσι και βλέπω τον κύριο Γιώργο τον Πατακό. Και παθαίνω κεφαλικό. Και μου λέει τι περιμένεις. Και λέω τώρα τι να σας πω, κύριε Γιώργο, τι περιμένω εγώ. Είναι λίγο. Μου λέει τι. Και λέω περιμένω το μάκ. Να φάω. Και μου λέει μην αγχώνεσαι, μας ξέρουν εδώ.
0: Ξεκινάμε δυναμικά έτσι.
1: Ναι. Και λέω κάτσε να μην μας ξεχάσουν.
0: Είσαι παγωμένη,
1: Πάντα.
0: Κι εγώ.
1: Ζεστή καρδιά. Το ξέρεις αυτό
0: που λέμε. Έχουμε ζεστή καρδιά.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Ωραία, γονιανάκι, βλέπω εδώ.
0: Παναγιώτης έχει αποφασίσει.
1: Μάλλον κολλήσει, θα μα τρελάνει.
0: Γονιανάκι. Για όλη την εκπομπή έχει αποφασίσει.
1: Ναι, καλά, σκουνίσει το κεφάλι του, γιατί μετά θέλω παραγγελιά. Σε Νίκο γονιανάκι θα πάμε τώρα. Η μάνα μου το ζήτησε. Η μάνα μου το ζήτησε. Απίστευτη η μάνα μου. Ζήτησε γονιανάκι.
0: Κάνε λοιπόν
1: μου
0: την αφιέρωση, να περάσουμε.
1: Θέλω να το. Μάλλον η μαμά μου το αφιερώνω. Όχι, φλάγα να το αφιερώνω στη μαμά μου και σε όλο το μαγαζί, στο καπηλιό, με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε γονιανάκι.
0: Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να μιλήσουμε όποτε θέλεις.
1: Εμένα μου είπαν ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Μου το πει η αδερφή μου.
0: Αλήθεια.
1: Μιλάω τόσο πολύ. Αλήθεια. Έτσι μου είπα. Μου στείλε μήνυμα. Σταμάτα να μιλάς, μου λέει επιτέλους. Μιλάω πολύ, Παναγιώτη. Καλά, δεν με νοιάζει η άποψή σου. Άκυρο.
0: Για πες λοιπόν, πώς πέρασες το καλοκαίρι σου, τόσους μήνες που είμαστε χώρια.
1: Μόνο εσύ μου λείψες από αυτή την εκπομπή. Μόνο εσύ. Κάνας άλλος. Άντε λίγο κι εσύ. Πέρασα φανταστικά. Πήγα Σαντορίνη. Πάρα πολύ ωραία. Και πήγα και λίγο Ικαρία. Λιγουλάκι, έτσι ελάχιστο. Έκανα ένα πέρασμα.
0: Είναι τόσο χαλαρά όσο λένε στην Ικαρία.
1: Αρκετά θα έλεγα, χαλαρά, πολύ πράσινο σαν εσύ, οικονομικό, εντάξει, οικονομικό, εντάξει, ωραίο, πολύ, πολύ φλούρε παιδί μου όλα, δηλαδή μπορεί και να ξαναπήγαινα, αλλά δεν θα καθόμουν τόσες. Δεν θα καθόμουν μια εβδομάδα, θα καθόμουν λιγότερο έτσι. Απλά για να δω κάποια παιδιά έτσι που γνωριστήκαμε και γίναμε παρέα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο χαβαλές και το παρεάκι που είχαμε. Σαντορίνη, εντάξει, θα πω τώρα ρε παιδιά. Όποιος είναι από Σαντορίνη ξέρει. Βιολί, βιολιά κάθε βράδυ, πανηγύρια, γλέντια, χαμός.
0: Πώς πήγε η Σαντορίνη φέτος, γιατί έχω ακούσει.
1: Καθόλου καλά.
0: Όχι τόσο καλά.
1: Ενώ είχε τουρισμό, δηλαδή έβλεπες, πηγαίνουν οι τουρίστες, δεν είχε.
0: Κατανάλωση.
1: Δεν είχε τον τουρισμό που είχαμε. Δεν πήγε καλά το νησί, τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο νησί. Έχει πέσει αρκετά. Φέτος, θέλω να πω, ότι το νούμερο ένα βγήκε η Νάξος.
0: Αλήθεια.
1: Αν θυμάμαι καλά, Νάξος, ναι, Νάξος.
0: Εγώ θα περίμενα τα κουφονίσια, να σου πω την αλήθεια. Φέτος.
1: Νάξος, παιδιά. Μετά τα κουφονίσια.
0: Ξέρω και δεν ξέρω, είχε πάει κουφονίσια φέτος.
1: Όχι, όχι. Το νούμερο ένα είναι η Νάξος και μετά, αν θυμάμαι καλά, ήταν τα κουφονίσια. Καλά, βέβαια, πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία νησιά και τα κουφονίσια και η Νάξος. Αλλά. Τι μου. Άμα θέλουμε να το ανοίξει, θα το ανοίξει. Μου.
0: Μου αρέσουν και εμένα πολύ και τα κουφονίσια και η Νάξος, πάρα πολύ. Ειδικά τα κουφονίσια, είχα τρελαθεί.
1: Είναι το επόμενο ταξίδι, το επόμενο βασικά. Οι διακοπές μου, οι επόμενες θα είναι στα κουφονίσια. Πέρασα τέλεια. Καλά, εσένα δεν σε ρωτώ, δεν μας νοιάζει καν που πήγες. Πού πήγες, Παναγιώτη? Μας έλειψες, Παναγιώτη. Να σου πω, α ναι, το ξέχασα, δεν είστε φέτος. Όχ, το είπα παίξι μου, συγγνώμη. Πολλά φιλιά θέλω να στείλω στον Πηδικτάκη, στο Σπύρο, στο Παναγιώτη.
0: Μ' αρέσει που λέει ένα επώνυμο και δύο ονόματα.
1: Α ναι, σωστά. Στο Γιάννη τον Πηδικτάκη λοιπόν, στον Παναγιώτη τον Λαζαρίδη, στο Σπύρο τον Λόλι.
0: Μπράβο, τα είπες πολύ σωστά.
1: Τα είπα όντως, ναι. Πω πως την τύχη.
0: Έτσι παιδί είναι.
1: Ποιον, ξέχασα κάποιον. Εσένα,
0: τον Παναγιώτη.
1: Δεν μας νοιάζει καν. Στον Παναγιώτη Διαμαντόπουλο.
0: Εσένα, εντάξει, είπαμε.
1: Πολλά φιλιά στους πρώην ταχυδρόμους. Νιν, μόνο Γιάννης. Παίζετε. Θα κάνεις guest εμφάνιση. Θέλετε να έρθετε εδώ να σας πάρουμε συνέντευξη. Αλήθεια. Θέλω.
0: Εγώ πόσο καιρό έχω πει ότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μαζί.
1: Πραγματικά λοιπόν, προκαλώ τους ταχυδρόμους, τον Παναγιώτο Λαζαρίδη, τον Γιάννη τον Πηδικτάκη, τον Σπύρο τον Λόλι και εσένα, τον Παναγιώτο Διαμαντόπουλο.
0: Εσένα, όπως σε λένε.
1: Θα στέλνω εδώ μια Δευτέρα να κάνουμε μαζί μια εκπομπή, να σας πάρουμε συνέντευξη.
0: Χαμός,
1: τι να πείτε.
0: Εκεί θα καθίσετε στο ανανεωμένο στούντιό μας. Καταρχάς να πούμε τι ομορφιά είναι αυτή.
1: Έχουμε κάνει ανανεωμένο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πατακό. Μας έφτιαξε πολύ ωραίο στοντιάκι φέτος.
0: Και όλους όσοι συμβάλλουν να τον βοηθήσουν, είναι
1: πραγματικά
0: υπέροχο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εκεί
1: μπράβο.
0: Για podcast και τέτοια είναι υπέροχο το σημείο. Φεύγουμε πάλι.
1: Πάμε πάλι σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορες και πιστεύουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μας απαντήσει και ο Διαμαντόπουλος αν θα έρθει για συνέντευξη εδώ.
2: Της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Όλα καλά. Να στείλουμε πολλά φιλιά στον Μαρεντάκη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δυναμικά. Αφήστε με να στείλω ένα μήνυμα σαν άνθρωπος.
0: Κάτι ετοιμάζουμε εδώ
1: να
0: πέρα.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας.
0: Πού? Πού?
1: Σε όλους εσάς. Κλείσαμε και τα φώτα εδώ, ρομαντικά.
0: Πολύ ρομαντικά.
1: Τι
0: άκου,
1: υπέροχο
0: τώρα...
1: που είναι το στούντιο, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι χαλαρά. Πολύ... Για κάνει εικόνα λίγο και να είναι και στολισμένη έτσι χριστουγεννιάτικα.
1: Τέλειο θα είναι.
0: Δεν θα είναι πολύ ωραία. Εγώ τώρα, παιδιά, τι.
1: Θα στολίσουμε το δέντρο φέτος, βέβαια.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα. Λογικά εδώ κάπου. Καλά, έξω. Μπορούμε να το κάνουμε και έξω από το στούντιο. Εδώ πέρα συνήθως βάζαμε. Α, δε... πού θα βάλουμε το σκουφάκι, το Βασίλη. Εγώ το είχα μπροστά μου συνήθως. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ φέτος.
1: Μπήκαμε ήδη στο Christmas mood, δηλαδή, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα έχω χαλαρώσει. Τι να σου πω, τα έχω δει όλα τώρα. Ρε παιδιά, τι γίνεται?
1: Τι?
0: Μισό λεπτό. Έχουμε μπει. Ποια χρονιά είμαστε?
1: 2026. Τι νόμιζε?
0: Πόσα χρόνια είμαστε? Δεν το ζω.
1: Από το 2020. Μπορείς να κάνεις τα μαθηματικά.
0: 6 χρόνια είμαστε μαζί.
1: Ναι, περίπου.
0: 5, 6, 5.
1: Ναι, πες 6. Τι θέλεις? Πού θέλεις να καταλήξεις?
0: Μπαίνουμε στην 7η σεζόν, θέλω να πω. Και δεν ξεκίνησα εγώ με την άγνωστη πληροφορία.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Είσαστε με τα καλά σας εδώ μέσα. Άνοιξε τα φώτα σε παρακαλώ, γιατί πολύ τέτοιο. Θέλω άλλο mood, δεν θέλω τέτοιο mood. Άνοιξε τα φώτα.
1: Όχι, γιατί?
0: Έλα, άνοιξε το λίγο. Θέλω τέτοιο mood θέλω. Αγιά σου. Ακούστε τι σας έχω. Και αυτή τη στιγμή που η Κωνσταντίνα Καβαλάρη επιστρέφει με την άγριστη παύλα χρήσιμη πληροφορία για το 2026 παύλα 27. Γιατί θα πω και φέτος. Λοιπόν, σε θέλω πιο γρήγορο σε αυτό το κομμάτι. Θέλω εναλλαγές και θέλω και αυτά που βάζει ο Νταγάκης. Χαχαχα και τα χειροκροτήματα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου τα βάλεις για αυτές τις πληροφορίες που βρίσκω. Ωραία, μπορείς να το φτιάξεις. Κάνω τόσο κόπο για να τις βρω. Λοιπόν, ακού, Μιχαέλα, άσε λίγο το τέτοιο που κάνεις.
1: Ακούω.
0: Θα σε ρωτήσω.
1: Ακούω, ναι.
0: Θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ όμορφο ζώο σχετικά, για την καμιλοπάρδαλη.
1: Ναι.
0: Οι καμιλοπάρδαλοι έχουν, λέει, τον ίδιο αριθμό αυγενικών σπονδύλων με τους ανθρώπους. 7. Εγώ δεν το ξέρω το έχουμε 7, τώρα το μαθαίνω. Η διαφορά είναι ότι κάθε σπόνδυλος της καμιλοπάρδαλης μπορεί να έχει μήκος, λέει, περίπου 25 εκατοστά. Τρομερό! Εγώ εντυπωσιάστηκα.
1: Δεν άκουσα.
0: Ωραία, δεν το ξαναλέω, τέλος. Δεν με νοιάζει, δεν το λέω, δεν το τελείωσε. Αν και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Κωνσταντίνε, εγώ κάνω σοβαρά πράγματα εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: τέλος. Δεν ακούω πληροφορίες τώρα αυτή τη στιγμή. Ξαναπέστηνα.
0: Δεν το λέω.
1: Εντάξει.
0: Άρα σου φαίνεται χρήσιμη για να θες να την
1: ακούσεις. Ήταν χρήσιμη. Πολύ. Έχει κι άλλο.
0: Κατέβασε, παρακαλώ, κατέβασε λίγο.
1: Έχουμε επιστρέψει. Κανονικά μιλάμε, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, ο Άννης Παναγιώτη πού είναι, ο συγγραφέας της καρδιάς μας? Θέλω να του στείλω μήνυμα.
1: Την αγάπη μας, ναι.
0: Έλα σώσε με, την αγάπη μας και τα φιλιά μου, όπου και να είναι. Ήταν ο μοναδικός που ανυπομονούσε να με ακούσει, μάλλον. Λοιπόν, άκου λίγο τι άλλο βρήκα. Ακούστε λίγο. Το μολύβι, λέει, μπορεί να γράψει περίπου 45.000 λέξεις πριν τελειώσει. Επιστημονικά αποδεδειγμένο. Όχι ότι. Με βάση επιστημονικές στατιστικές, εγώ πάω. Η ακριβής διάρκεια φυσικά εξαρτάται από το μέγεθος και τη χρήση του. Όχι ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Έλα, έλα, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Να σου πω, έλα, το κάνεις επίτηδες.
0: Όχι, τέλος. Δεν ακούς για την κομιλοπάρδελη.
1: Το κάνεις επίτηδες.
0: Δεν ακούς για το μολύβι. Κάτσε, δηλαδή, δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά το κάνεις επίτηδες. Εκείνη την ώρα που βλέπεις ότι πάω να στείλω κάτι, εκείνη την ώρα το λες. Ξαναπες.
0: Φταίω εγώ που θέλω να το ξανακούσω.
1: Ξαναπες.
0: Άρα τη θεωρεί ότι είναι πολύ χρήσιμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου. Λέει, το μολύβι μπορεί να γράψει περίπου 45.000 λέξεις πριν τελειώσει. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, στατιστικά, κουλουπού, κουλουπού, ξέρεις τώρα. Γιατί
1: ναι,
0: εγώ μιλάω μόνο με επιστημονικές στατιστικές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ντουγρού.
1: Ναι.
0: Η ακριβής, λέει, διάρκεια φυσικά εξαρτάται από το μέγεθος και τη χρήση του. Του μολυβιού.
1: Πάμε καλύτερα που δεν άκουγα τόση ώρα. Έχουμε κάποιο κομμάτι έτοιμο. Μπράβο. Πάμε, Παναγιώτη μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να στείλουμε έτσι και όλη μας την ενέργεια στην Κρήτη μας με τη βροχή, όλες αυτές τις μέρες που έχουν καταστραφεί πόσα μέρη. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
1: Εντάξει, άλλαξε πότε ο καιρός. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη καταστροφή κάτω.
0: Ήταν σφοδρό το κύμα κακοκαιρίας αυτές τις μέρες. Πάνω από 800 χιλιοστά βροχής, λέει, σε 5 μέρες. Μιλάμε απίστευτο.

Μας έλεγε ένας φίλος ότι πραγματικά στα μέρη του με βάρκες κινόντουσαν. Βγάζανε βάρκα για να περάσουν απέναντι.

0: Προς τα ορεινά τμήματα του νησιού έγιναν οι κατολιστήσεις και όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή.
1: Και στο Ηράκλειο πάρα πολύ, και Ρέθυμνο και Λασίθη. Καθυστερήσεις δρόμους, κατολιστήσεις.
0: Συνολικά λέει έλαβαν 485 κλήσεις το κέντρο του πυροσβεστικού σώματος.
1: Θέλουμε όλοι μας την αγάπη και την ενέργεια να αποκατασταθούν όλα γρήγορα.
0: Εντάξει, νομίζω να ότι έχει ήδη γίνει.
1: Άλλαξε απότομα ο καιρό. Δεν νομίζω να έχει προλάβει να γίνει.
0: Ναι, άλλαξε απότομα ο καιρός και σήμερα έχει τέλειο καιρό. Μέχρι χθες...
1: Και χθες καλά ήτανε, άρχισε να γλυκαίνει. Μέχρι και Παρασκευή, Σάββατο ήτανε...
0: Παρασκευή, Σάββατο εγώ κρύωνα. Και αλλά και τώρα κρύωνα, αλλά τέλος πάντων. Αυτές, νομίζω Παρασκευή, Σάββατο ήταν οι δύο μέρες που είχε το περισσότερο κρύο και ειδικά σήμερα εγώ ζεστανόμουν.
1: Στον ήλιο, ναι. Στον ασκενό είχε λίγο κρύο.
0: Καλά, εγώ ήμουν μόνο στον ήλιο. Αλλά καλά ήμουν και κουρασμένη. Βασικά, ναι, εντάξει. Εγώ πάντως ζεστανόμουν.
1: Καλησπέρα να στείλουμε στο Λαζαρίδη μας. Καλή εκπομπή λέει, καλή αρχή. Με πολλές επιτυχίες. Καλά επιτυχίες είναι σίγουρες.
0: Εμείς έχουμε για εσένα δε. Όχ, αλλά είναι, λέει, παίξω, μου το είπα.
1: Αλλά είναι το λέει φυσικό εφόσον επιλέγει η μουσική σου ο κουμπάρος μου. Γιατί... Τους πληρώνει σε όλους και,
0: πόσο τους δίνεις,
1: και σου στέλνει τέτοια μηνύματα, ας πούμε.
0: Πόσο τους δίνεις, πες λίγο.
1: Τι να πω.
0: Τέλος πάντων, πολλά φιλιά. Μάλλον τώρα συντονίστηκε και δεν άκουσε όλο τον πρόλογο που έκανα πριν. Απάντα, δεν θα πούμε κάτι ότι συντονίστηκες τώρα μισή ώρα πριν κλείσουμε. Δεν πειράζει, όλα καλά. Απλά θέλω να μου διευκρινίσει, άκουσε αυτά που είπα πριν. Να του κάνω πάλι την πρόταση στον αέρα.
1: Γράφει, όχ, όχ.
0: Όχ, κατεβατώ. Δεν με ξεπλένει.
1: Τώρα μπήκε, λέει, ορίστε.
0: Στις 8.30. Να σου πω. Την άλλη Δευτέρα μπες 9 παραπέντε.
1: Εργάζεται το παιδί, υπάρχουν και εργαζόμενοι.
0: Να το ξαναπώ λοιπόν.
1: Τι?
0: Για τον Παναγιώτη Λαζαρίδη, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου, τον Σπύρο το Λόλι, τον Γιάννη τον Πηδικτάκη, ότι τις περιμένουμε μια Δευτέρα εδώ, στο ράδιο.
1: Αν τους βαστάει. Να βρεθούν απέναντί μας. Γιατί έχουμε και μια επιτυχία στην πλάτη.
0: Το χοντρένει, δεν είναι ότι το λέει. Πω πω τι είπε, με πιάσε προετοίμαστη φίλη.
1: Συνέχισε.
0: Τι είναι συνέχιση, τα πες όλα. Δύο φράσεις είπες, τα πες όλα.
1: Ο Πανάγος λέει ναι, ωραία. Έχουμε τους δύο από τις τέσσερις.
0: Γιατί ο δεύτερος ποιος είναι?
1: Παναγιώτης. Δεν θα έρθει, σίγουρα θα έρθει. Αναγκαστικά θα έρθει, γιατί είναι χολύπτης.
0: Είναι χολύπτης, όντως. Τους δύο από τις τέσσερις έχουμε. Μπορούμε να δούμε για τον Λόλι και για τον Πηδικτάκη, παρακαλώ πολύ. Ναι, όχι. Εντάξει, μάλλον δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και πού θα χωρέσουμε κιόλας μεταξύ. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Εμείς μινιατουρίτσες είμαστε. Μινιατουρίτσες, δεν πιάνω. Εμείς θέλουμε μία γονίτσα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, Παναγιώτη μου.
0: Ναι, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Το καταλάβαμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά,
5: κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο. Έλα, γιατί δεν το είπες αυτό.
0: Αχ, συγγνώμη. Το τελευταίο μας ημίωρο είναι εδώ, παιδιά, λοιπόν.
1: Τώρα ναι.
0: Και θέλω να σας πω έτσι για μια πολύ ωραία ενέργεια από τη διοργάνωση Δημού Παλίνης Ανθούσας Γέρακας. Τιμητική εκδήλωση λοιπόν για τα 37 χρόνια προσφορά στην κριτική παράδοση για την κυρία Μαρία Κακουλάκη, 25 Οκτωβρίου και ώρα 7 στο πολιτιστικό κέντρο του Γέρακα. Θα συμμετέχει το χορευτικό του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάντζας Γλυκό Νερό, το Κρικρί. Θα είναι η μουσική ο Όθωνας Μπικάκης, ο Νίκος ο Καραβυράκης και ο Μανώλης ο Μπουρλάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη λοιπόν. Μια πάρα πολύ έτσι όμορφη εκδήλωση που για την κυρία Μαρία που έχει συμβάλει στην κριτική παράδοση πάρα πολλά χρόνια. Είναι στο σύλλογο πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει μακροβιότερος πρόεδρος. Αν υπάρχει κάποιος αντίστοιχα, θα ήθελα να μου στείλουν έτσι ένα μήνυμα να τον αναφέρουμε και αυτόν ή αυτήν.
1: Πρόεδρος. Γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσα χρόνια είναι?
0: 35 χρόνια είναι πρόεδρος.
1: Έχω την εντύπωση ότι κάπου είναι και ο πρόεδρος του Σύλλογου Κριτών και Ρατσινών Δραπετσόνας, ο κύριος Αντώνης Κλαουράκης, νομίζω είναι και εκείνος πολλά χρόνια.
0: Την αγάπη μας λοιπόν να στείλουμε σε όλους τους προέδρους που συμβάλλουν έτσι στους συλλόγους.

0: Αν μας ακούτε ακόμα από το Καπηλιό, στείλτε μου έτσι ένα μήνυμα, ένα mail να μου πείτε. Κωνσταντίνα, έτσι είναι και στο μαγαζί με το κινητό αγκαζέ, σκουλαρίκι που λέμε.
1: Θα απαντήσεις.
0: Ο Παναγιώτης
1: θα απαντήσεις που πριν μίλαγα μόνο μου μισή ώρα.
0: Ναι, αλλά εγώ έκανα κάτι επαγγελματικό. Έστελνα για δουλειά, δεν έστελνα.
1: Ναι, ναι, πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά που έκανες. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ κουράστηκα.
0: Όχι, εγώ θέλω να μου πούνε. Στείλτε μου ένα μήνυμα, σας παρακαλώ, μου πείτε. Έτσι είναι. Εντάξει, όλα καλά.
1: Ήθελα να σε ενημερώσω ότι είμαι στον αέρα και ότι ακούστηκες ότι χασμουρήθηκες. Πες ένα
0: δηλαδή,
1: συγγνώμη.
0: Πραγματικά, ξέρεις πως ακούστηκε. Εμείς θέμε. Τόσο βαρετές είμαστε δηλαδή που χασμουριέσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη, μας έφτιαξε τη διάθεση, αλήθεια. Εμείς που δεν
0: και εγώ λέει θεωρώ Πανάγος, αλλά δεν θυμάμαι. Μάλλον για τον πρόεδρο θα εννοεί.
1: Του Κερατσινίου.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια κι αυτός. Αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και παραπάνω χρόνια από την κυρία Μαρία. Έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα δείξει. Αν μπορεί κάποιος από το Κερατσίνη να μας απαντήσει, από το σύλλογο των Κερατσίνων Δραπετσόνας, για τον πρόεδρο τον Αντώνη του Κλαουράκη.
0: Πανάγος είναι εκεί, αλλά γι' αυτό λέει θεωρώ.
1: Πιστεύει, δεν είμαστε σίγουροι, αυτό λέμε.
0: Θέλουμε κάποιον να μας επιβεβαιώσει μας.
1: Ναι. Μετράμε τα χρόνια.
0: Κοίτα, κοίτα, τόση ώρα δεν σηκώνει το χαλί. Μόλις πας να μιλήσεις.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Δώστε μου ένα λεπτό, παιδιά, λίγο να συνοηθούμε.
0: Καλά, κάτι είπες τώρα.
1: Μισό. Παναγιώτη, θέλω να φτιάξεις. Το λέω δημόσια. Εδώ, στον Greet FM 87,5 Μερακλίνες Κοπελιές. Κάθε Δευτέρα 7-9. Θέλω να φτιάξεις τις φωνές μας, πρέπει να συντονίσεις τις φωνές με το χαλί και τα κοψίματα που κάνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά, με έχεις κουράσει. Πρέπει να δώσεις λίγο κάτι. Δείξε μας ότι μπορείς και καλύτερα. Ότι δεν σε πήραμε φέτος για να πούμε ότι απλά σε πήραμε. Μπορείς να απαντήσεις. Δεν απαντάς, ναι. Έτσι. Τι ναι, ναι, ωραία ναι. Εντάξει, όλα καλά, ναι. Δεν τον είπαμε καμπούρι. Απλά πρέπει να συντονίσει το χαλί με τη φωνή και τα κοψίματα. Και να μην κάνει έτσι το ταχυδρόμο. Όχι, ταχυδρόμο, λέω καλά. Τον, πώς λέγεται,
0: Τροχονόμο.
1: Τροχονόμο. Σαν το τροχονόμο, έτσι πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Μου θυμίζει αυτό το. Διεκδικήστε. Μισή ώρα έχει το χαρτάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μόνο στο να βάζει χαλί, κατεβάζει. Τίποτα άλλο, καλά, μπράβο! Μπράβο, πάμε. Ένα τέταρτο έμεινε. Πάμε.

0: Είσαι φοβερός. Μπράβο.
1: Πάμε να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Κύριε Χολύπτη μας, είστε έτοιμος? Φύγαμε.

0: Δεν το πιστεύω ότι ακόμα δεν ξεκινήσαμε και φτάσαμε και όλα σιγά σιγά στο τέλος.
1: Τι είναι το τελευταίο δεκάλεπτο? Εντάξει, η πρώτη εκπομπή
0: Εγώ νιώθω λες και δεν πέρασε ούτε μια μέρα πάντως. Τι?
1: Τι εννοείς?
0: Σαν να ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, ας πούμε, πάλι.
1: Α, δηλαδή δεν έγινε αισθητή η παρουσία μου δίπλα σου?
0: Η απουσία. Όχι παρουσία.
1: Α, παρουσία είπα, ναι. Απουσία ήθελα να πω. 2 μήνες είμαστε χωριστά. Σεπτέμβρη.
0: Ιούλιο. Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Και έχουμε Οκτώβρη.
1: Ιούνιο, σταματήσαμε. Τέλος Ιουνίου,
0: ναι.
1: Κάναμε την τελευταία.
0: Mm-hmm.
1: 3 μήνες δεν έγινε αισθητή η απουσία μου.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέω ότι νιώθω τώρα που επιστρέψαμε ότι σαν να μην λείπαμε ποτέ, ας πούμε. Ενώ έχουν περάσει 3 μήνες. Κατάλαβες εσύ πώς πέρασαν 3 μήνες? Σαν νερό.
1: Ναι, όχι. Αλήθεια είναι ότι.
0: Και η σεζόν και κάθε σεζόν απλά.
1: Παναγιώτη,
0: δεν ξέρω, περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε.
1: Σταμάτα και εσύ, είχαμε και πριν 2 μέρες γενέθλια. 3. Σταμάτα, δεν μπορώ. Φτάσαμε σε μια ηλικία που. Εντάξει. Πόπο, μεγαλώσαμε, ρε Μιχαήλα. Να πούμε ότι σήμερα κάποιος μιλάει τώρα. Εντάξει, έχεις ένα point. Μιλάμε κι εμείς τώρα τα μικρούλικα. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη εκπομπή για φέτος, για αυτή τη σεζόν. Με αυτή την εκπομπή κάναμε αισθητή την παρουσία μας στο Greek FM 87,5. Έχουμε πει κάθε Δευτέρα 7 με 9 παίρνουμε παρουσίες και απουσίες. Θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήταν πάρα πολύ που μας πήραν τηλέφωνο, που μας στείλανε μήνυμα, που ήταν στην παρέα μας. Βέβαια υπήρχαν και κάποιες έλλειψεις στα άτομα, αλλά πιστεύω την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας, συντονισμένοι.
0: Εννοείται.
1: Οργανωμένοι, πιο οργανωμένοι, γιατί και εμείς τώρα είμαστε λίγο στο mood της χαλαρότητας. Που ακόμα δεν έχουμε μπει καλά στο...
0: Δεν το πιστεύω, την αγάπη μας να στείλουμε στο Χρήστο τον Άτσιο που συντονίστηκε μαζί μας.
1: Τώρα, αυτό καλώς περίμενα.
0: Καλώς σας βρήκαμε και
1: περίμενα
0: πάλι.
1: Περίμενα Χρήστο.
0: Να το πούμε και τα συλληπιτήριά μας, την αγάπη μας. Καλώς σας βρήκαμε, λέει, και πάλι. Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχετε. Μας λείψατε όλο αυτό το διάστημα. Καλή εκπομπή και εμάς μας λείψατε πάρα πολύ.
1: Την τεράστια αγάπη μας θα στείλουμε στον αγαπημένο Χρήστο Νάτσιο.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε.
1: Ευχαριστούμε για άλλη μία Δευτέρα. Για τα τελευταία 6 χρόνια. Ευχαριστούμε για άλλη μία Δευτέρα που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι στον καλύτερο σταθμό 87,5 με τις Μερακλίνες Κοπελιές. Θα δώσουμε ραντεβού την άλλη Δευτέρα 7 με 9 Πίσω από το μικρόφωνο ακούσετε τη Κωνσταντίνα Καβαλάρη, τη Μιχαέλα Λογοθέτη. Φυσικά δεν ξεχνάμε τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου. Να έχετε ένα όμορφο 2ο, 3ο, 4ο, 5ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ καλά το είπε. Και από εμάς μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Πιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310 42

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Ιωάννα Στρίγκα και η Χρύσα Μαλακόζη την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στο Γεράνι Παλάς. Ώρα προσέλευσης 10 το βράδυ. Ώρα έναρξης 12 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977

0: Εδώ είμαστε, όπα.
1: Τα έχουμε ρίξει όλα.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα, άλλη μια Δευτέρα που δεν γλίτωσε κανένα σας. Είμαι η Ευαγγελία. Είμαι η Ευαγγελία Σαρτζετάκη και ακούτε την εκπομπή Ασκορδουλάκη Χοχλή στο ράδιο Μεγαλόνισος. Και λογικά μας ακούτε και από την Αθήνα στο 87,5 στο ράδιο Κρήτη. Στο Κρήτη FM, όκολα. Στο Κρήτη FM. Λοιπόν, το ίδιο κάνει. Θέλω να σας πω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι ευτυχώς ζούμε. Όλη αυτή η εβδομάδα δεν μας πήγε πολύ καλά. Γενικά τώρα αυτό το δεν ξέρω. Βάλτε να πιούμε να τα πούμε. Ακούτε τα παγάκια, εγώ πίνω. Καλά κάνετε και συντονιστήκατε. Να πούμε τον πόνο μας τώρα με τις βροχές και με αυτά. Έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι την εκπομπή την προσφέρει το Real Hair Styling Σαμνάτσου 2 στην Καλλιθέα, στο Ρέθυμνο. Για να κάνετε τα μαλλιά σας κοτσίδες και να τα λύσετε μετά και να πάτε χτενισμένες, να ξέρετε, γιατί εγώ την Κυριακή με αυτή τη βροχή και με αυτόν τον πανζουλισμό πήγα χτενισμένη στη βάφτιση που είχα, που βαφτίζανε οι φίλοι μου. Ήταν ενωνίδιο φίλοι μου και βαφτίζανε ενός φίλου μας, ενός ζωγαριού. Το παιδί, όπως καταλαβαίνετε, χαμούλης γίνεται, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Δουλεύουμε και δεν μας μένει φράγκο. Αλλά μαζεμένοι για να πάμε στο γυμναστήριο, βεβαίως, βεβαίως. Διότι άμα δεν πάμε και στο γυμναστήριο, τα κοντά θα γεννούμε. Μαρίνο, θα σου βάλω ό,τι θέλεις. Το νου σου να έχεις. Ό,τι τραγούδι θες. Πες μου και είδα θες. Μόνο μου στέλνεις μισά μηνύματα. Για να δούμε τι θα γεννούμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι παρόλες αυτές τις καιρικές συνθήκες, κάποιοι ανώμαλοι πήγαν στο γυμναστήριο. Δηλαδή ξεκάθαρα πήγαν στο γυμναστήριο. Πέρασα εγώ από το γυμναστήριο και λέω, παιδιά, γεμάτο το γυμναστήριο. Λέω, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο τροζός από όλους. Αυτός που κατέβηκε από το σπίτι του και το άνοιξε, ή εσείς που φύγατε από το σπίτι, θα πάει κάτι κοιλιακούς. Λοιπόν, Παπαναστασίου 1α στο Ρέθυμνο, fitness hood training center, για να κάνετε τη διατροφή σας, να κάνετε τη γυμναστική σας, να αποβάλλετε τα ψυχολογικά σας προβλήματα, λέμε τώρα. Βοηθάει το γυμναστήριο, λένε, γιατί εκτονώνεσαι και δεν εκτονώνεσαι στο σπίτι μετά. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν άντρας, θα το πλήρωνα της γυναίκας μου το γυμναστήριο και το κομμωτήριο. Κατάλαβες, γιατί και η κομμώτρια είναι ψυχολόγος. Στην κομμώτρια πάει και λέει τα σώψυχά της, και στο γυμναστήριο πάει και βγάζει την ενέργειά της. Πες μου τώρα, σας τα έχω και τα δύο μαζί εδώ πέρα, Real Hair Styling και Fitness Hood Training. Είτε άλλο θέτε από μένα, δηλαδή σας τα έχω όλα έτοιμα για να έχετε ένα φυσιολογικό, υγιή και ανέμακτο γάμο. Χωρίς διαζύγια να πληρώνετε τις δικηγόρους. Τέλεια να πληρώνετε το γυμναστήριο και το κομμωτήριο. Λοιπόν, θα έχω επιλέξει Σταυρουλάκη Μιχάλη για την... Εν τω μεταξύ κάθομαι καιρό να μην χωρίζουν και έχω βάλει τραγούδι τώρα που είναι λίγο του χωρισμού. Αλλά δεν έχει να κάνει, γιατί εγώ είμαι μόνη μου. Εγώ δεν χωρίζω, εγώ χωρίζω μόνο από τον απατό μου. Λοιπόν, Σταυρουλάκης Μιχάλης και κόψε στη μέση το φιλί. Μ' αρέσει ο Σταυρουλάκης εμένα. Να ξέρετε ότι ο Μιχάλης μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ το

Λοιπόν, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2831-025-835. Πήγα να σας δώσω το τηλέφωνο του γραφείου τελετών τώρα που το ξέρω τόσα χρόνια του Παπαδόπετρου. Έναν αέρα το ήθελα τόσο να σας το δώσω, δεν θα σας το δώσω όμως. Να καλησπερίσω λοιπόν τον Χρήστο που μας ακούει από την Αθήνα. Χρήστο, δεν ξέρω αν έχει βρέξει το χωριό μας. Έχει βρέξει το χωριό μας, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς δεν ξέρω τι να πω αν έχει κάνει πολύ νερό. Γιατί εμείς είμαστε και καμένοι και δεν νομίζω αν έβρεχε όπως έβρεξε σε άλλα χωριά να μπορούσε η γη να το κρατήσει όλο αυτό το νερό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με τον Ομό Ρεθύμνου ή με την Κρήτη τον τελευταίο καιρό. Τη μια καίγεται μισή Κρήτη, την άλλη πλημμυρίζει η άλλη μισή. Έχει γίνει χαμός. Σήμερα το πρωί μίλαγα με τον φίλο μου τον Γιάννη από την Ιεράπετρα, που μπήκαν και στα σπίτια τους τα νερά και τα θερμοκήπια τους διαλύσανε. Στο Αμάρι είδα βιντεάκια, ο χαμός και ο χαμός. Παιδιά, δεν ξέρω. Να μου πεις, φθινόπωρο έχουμε. Η βροχή είναι ok για αυτή την εποχή. Αλλά δεν ξέρω, έκανε ένα χειμώνα σε τρεις μέρες μέσα. Ό,τι νερό δεν έβγαλε τους τελευταίους τρεις χειμώνες που δεν είχαμε χειμώνα, το έβγαλε σε τρεις μέρες μέσα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμείς δεν κάναμε. Για καλή μας τύχη, η περιφέρεια είχε μεριμνίες. Πιθανόν με τους διευθυντές των σχολείων που μίλησε ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά. Και ευτυχώς. Και είχαν κλείσει τα σχολεία στον Ομό Ρεθύμνης και γι' αυτό το λόγο δεν πήγαμε κι εμείς στο Εσπερινό πάλι στο σπίλι εκείνες τις μέρες. Και αυτό το αναφέρω γιατί θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στους συμμαθητές μου, στους καθηγητές εκεί. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε κι εσείς να έρθετε να γραφτείτε στο Εσπερινό πάλι στο σπίλι. Όσοι είστε από τον Άι Βασίλη, από την επαρχία Αγίου Βασιλείου που είναι μερακλείδες, μπορείτε μερακλείδικα να γραφτείτε κι εσείς στο Εσπερινό. Έχει πολλές ειδικότητες πια. Έχει νοσηλευτική, έχει. Όχι, είναι υγείας, έχει οικονομίας διοίκησης και έχει και το άλλο που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Γεωπονία. Oh yes. Τέλος πάντων, οπότε θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε Γωνιανάκη Νίκο και μόνο στη μάνα μου μπορώ να πω τι μου συμβαίνει. Πρωτεκτέλεση θεωρώ ότι αυτό δεν ξέρω, είναι πρωτεκτέλεση αυτό του Γωνιανάκη. Άραγε, όποιος ξέρει να μας πει. Θα το στείλουμε στο Μαρίνο που πιθανολογώ εγώ τώρα ότι είναι στο δρόμο και είναι με τη μάνα του στο δρόμο και πάει στις Μέλαμπες γιατί και αυτή ήταν σχολείο τώρα. Οπότε θα το αφιερώσω στο Μαρινιό μου που έχει μεγαλώσει, είναι αντρακλάς και θα πάμε πενταήμερη φέτο. Ανοιχτά, Μαρίνο, δούλευε και μάζευε λεφτά, Μαρίνο, ό,τι σου λέω εγώ.

Από τα δίθια του Σεφτά δεν σώζεται κανένας, ούτε γιος, ούτε πατέρας, ούτε φίλος, ούτε αδερφός, ούτε αδερφή, ούτε ξαδέρφη. Λοιπόν, όταν είναι να σε χτυπήσει ο Σεφτάς, σε χτυπά κατά κέφαλα. Αν δεν είναι κατά κέφαλα, δεν είναι Σεφτάς. Και επειδή είμαστε τώρα στη μάνα και στις συμβουλές, επειδή είμαστε τώρα και λέμε για τη μάνα, πάμε Κακλή Γιάννη, ποιον χαμηλών τον τραγούδι, συμβουλές, που πάλι μιλάει για τη μάνα. Και είναι πολύ ωραίο, λίγο ρομαντικό. Εννοώ ο ρυθμός του είναι ρομαντικός, αλλά δεν πειράζει, βάλτε μια ρακή και αρχίστε να σκέφτεστε και να νοσταλγείτε. Είναι λίγο νοσταλγικό όλο αυτό, όταν είμαστε στην ηλικία την μικρή που μας μιλούσαν και τους γράφαμε και τελικά τώρα λέμε «Μου τα είχε πει η μάνα μου». Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

0: Ναι, λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Και εμένα, αν με ακούγανε αυτοί που τους μιλάω και τους συμβουλεύω, Μαρίνο, που με ακούς από αυτό το ραδιοφωνάκι, να ξέρεις, θα σε κάνω story στο Instagram. Μου δώσες μεγάλη χαρά, να ξέρεις. Λοιπόν, τι θα σου βάλω τώρα? Θα σου βάλω τώρα, Μαρίνο, έτσι, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Μαρίνο, το συμμαθητή μου, που με ακούει από ένα παλιό ραδιοφωνάκι, αυτά τα μικρά, τα Sony. Πω, πω ρε Μαρίνο, τώρα αλήθεια στο λέω, θα σε κάμω τώρα, δηλαδή πραγματικά δεν με νοιάζει να έρθω έτσι και να πιούμε 150 ρακές ταυτοχρόνως, να γράψουμε σε μία ρακή 150 πάνω και να την πιούμε. Ορέστη που μας ακούς από τη Νέα Υόρκη, εδώ ξεκινάμε σιγά σιγά και στεγνώνομαι. Σήμερα έβγαλε λίγο ήλιο, η αλήθεια είναι. Είχε ήλιο βασικά, το πρωί ήταν λίγο μουντός, μετά έβγαλε ήλιο, μετά έκανε ζέστη, μετά έκανε ψύχρα, μετά έκανε κουφόβραση. Αύριο θα είμαστε όλοι με πνευμονία. Εγώ σου δίνω διορία μια εβδομάδα και θα ακούσει τι θα γίνεται στο νησί, στα νοσοκομεία. Που δεν νοσοκομεία τώρα, τύπου νοσοκομεία, γιατί οι άνθρωποι πόσο να αντέξουν και αυτοί. Δεν γιατρίνουν όλοι και όλοι στα νοσοκομεία εδώ. Μετά σου λένε γύρνα πίσω, έλα στην Ελλάδα, ή προσπαθούν να φέρουν και τον κόσμο να έρθει στην Ελλάδα. Να κάνει ίντα, δαπαέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Που αρρωσταίνεις και δεν είναι άνθρωπος να σε δει. Έχουν έναν άνθρωπο 35 ώρες και δουλεύει ασταμάτητα. Πόσο να αντέξει αυτός ο κακομοίρης. Αλλά κατά τα άλλα, άμα ακούσεις, όλα είναι τέλεια, φανταστικά. Εμείς είμαστε κακόβουλοι που κάνουμε το σταυρό μας να μην αρρωστήσουμε, γιατί άμα αρρωστήσουμε δεν ξέρουμε αν θα επιζήσουμε. Κατάλαβες? Εμείς είμαστε κακόβουλοι. Είμαι μια κακόβουλη εγώ τώρα που λέω αυτά τα αρνητικά, που δεν τα βάζω με τους γιατρούς εννοείται, ούτε με τους νοσηλευτές. Τα βάζω με το σύστημα. Βασικά δεν τα βάζω με το σύστημα, τα βάζω με ένα συγκεκριμένο που είναι στο σύστημα, που βγαίνει και λέει ότι όλα είναι καλά και όλα δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, ναι, σήμερα έχει βγάλει λίγο ήλιο. Έκανε 5 μέρες, έκανε πολύ κακό καιρό, κύριε Ρέστη. Στανό, γιατί το έχετε συνηθίσει εσείς η ανογενή αυτό το πράγμα. Γιατί εσείς από τον Ιούλιο φοράτε μπουφάν. Και... αλλά και εκεί νομίζω ότι έβραχε σταμάτα κάτι story που είδα. Δεν ξέρω τι να πω. Πολύ και το Σάββατο το βράδυ ήταν που έκανε, ή την Παρασκευή το βράδυ. Είχε τόσες αστραπές που ήταν σαν να αναβοσβήνει το φως στο σπίτι. Και μετά δεν έφτανε αυτό, κύριε Ορέστη, έκαμε και σεισμό στο Αμάρι. Το επίκεντρο ήταν το Αμάρι. Δηλαδή δεν τους έφτανε τους ανθρώπους ο πόνος τους που είχε πλημμυρίσει ο τόπος εκεί. Είχαν φουσκώσει τα αριάκια, είχε μπει νερό στα σπίτια τους μέσα, καταστραφήκαν τα χωράφια τους και τα μποστάνια τους κτλ. Ψάχνανε τα ζώα τους να τα βρούνε. Έγινε και ο σεισμός. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι σίγουρα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα αυτή τη στιγμή και θα επιστρέψουμε εδώ. Αναμαζοκτείτε και αναντρανιστείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στο χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
5: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
4: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
7: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
8: Αόρι.
9: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.

0: άλλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω επιλέξει κάποια τραγούδια να ακούσουμε. Μπράβο μου, το έχω κάνει και αυτό. Γιατί αυτή τη φορά είμαι μόνη μου. Την προηγούμενη φορά είχα και παρέα. Είχα εδώ πέρα τον Μάρκο και τον Στέργιο που κάνανε την ηχοληψία, τέλος πάντων. Κάτι δείχνανε ο ένας τον άλλον εδώ. Ο Στέργιος έδειχνε του Μάρκο και είχα παρέα και δεν τα κάνω όλα μόνη μου. Τώρα τα κάνω όλα μόνη μου. Εγώ μιλάω, εγώ απαντάω. Με κόκκι ο μοναχή μου. Εγώ διαλέγω τραγούδια, εγώ σηκώνω τα τηλέφωνα. Να ξέρετε. Γι' αυτό όταν θα χτυπάω το τηλέφωνο, εάν μιλάω στο μικρόφωνο, δεν το σηκώνω. Να μην παρεξηγέστε. Όποιος παρεξηγεί, ξύδι. Πέρα δεν μεγαλώνει, εννοείται. Την εκπομπή προσφέρει το Real Hair Styling Σαουνάτσο 2 στην Γαλιθέα για να αφιωριστείτε όπως σας αξίζει. Και ακόμα και με τη βροχή, ακόμα και με το χιόνι και με τον ήλιο και με ό,τι θέλετε, μπορείτε να κουρευτείτε, να χτενιστείτε, να κάνετε μάσκα, να κάνετε μπότοξ στα μαλλιά σας. Γιατί εσείς μπορείτε να καλύψετε τώρα το μπότοξ στα μαλλιά, αλλά εσείς το κάνετε και 2 χρόνια, να ξέρετε. Και πετυχαίνει. Έτσι έχουν μια γυαλάδα που κρατάει, που δεν βάνει ο νου σας. Και επίσης μετά την ψυχολογορία Πατσάκη στο Σαουνάτσο 2 θα μεταφερθείτε αυτομάτως. Πριν πάτε στη Ρία, θα πάτε πρώτα Παπαναστασίου 1 Α εκεί στο Ισόγειο. Θα το δείτε το γυμναστήριο, δεν κρύβεται αυτό. Και θέτε δεν θέτε δηλαδή. Θα δείτε κάτι τροζούς και μέσα αυτούς τροζούς είμαι και εγώ. Πάνε που κατεβαίνουν εκεί, μία πάνε στο διάδρομο, την άλλη ζυκώνουν κάτι. Τι να πω τώρα, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Εγώ εκεί να ξέρετε ότι κανονικά θα έπρεπε να με πληρώνουν για να πηγαίνω. Δηλαδή θα έπρεπε να μου λένε πόσα θέλει, τόσα πάρτα και έλα σήμερα. Με την ώρα έπρεπε να πληρώνω που θα κάθομαι εκεί πέρα. Όχι με την ώρα, με το πεντάλεπτο. Αλλά ας είναι τώρα, γιατί είπαμε τώρα ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας. Όχι για να φτιάξουμε καλύτερο κορμί, για να μην διαλυθούμε. Γιατί εμείς που δουλεύουμε από μικροί, μετά 38 ξυπνάμε το πρωί και τρίζουν και τα μαλλιά μας τρίζουν. Κάνουν. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, fitness hood training Παπαναστασίου 1α, να πάτε να πείτε του Παύλου. Ακούσαμε στην εκπομπή της Ευαγγελιός ότι περνάτε φοβερά εδώ πέρα και πάτε και τρέχετε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε πολύ ωραία στο γυμναστήριο, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Παρόλο που δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, είναι σαν να γνωριζόμαστε. Κάνουμε το χαβαλέ μας δηλαδή και κάνουμε και τη γυμναστική μας και περνάμε πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια του Θεού είναι. Και μόνο μια μάγισσα του Χριστονάκη τώρα θα μας σώσει, να ξέρετε. Γι' αυτό θα τη βάλω να την ακούσουμε. Ερωτικό τραγούδι. Ότι είχε αυτό το τραγούδι, παιδιά, μπορεί και να ήμουν 22 χρονών όταν είχε βγει, δηλαδή πριν 20 χρόνια. Τότε έπαιζε μανιωδώς στα ραδιόφωνα αυτό το τραγούδι. Είχε γίνει χαμός. Το αφιερώνανε, το κάνανε, το δείχνανε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ρομαντικό. Πολύ καλός ο Χριστονάκης με το μαντολινάκι του. Ενώ ότι παίζει μαντολίνο αυτός και τα τραγούδια του τα περισσότερα είναι το όργανο που κυριαρχεί στα τραγούδια του είναι το μαντολίνο. Σε μια εποχή που δεν ξέρω, που τα συναισθήματα ήμασταν τότε στη μετάβαση με τα κινητά και ήμασταν λίγο το να εκφραστούμε ή να τα στείλουμε σε μηνύματα. Είχε βγει αυτό το τραγούδι και τελικά αποφασίσαμε ότι τα συναισθήματα πρέπει να λέγονται και όχι να γράφονται. Να μου πεις τα γραπτά μένουν, αλλά και μείνουν δεν μείνουν, άμα το αλλού τελειώσει τα συναισθήματα, το ίδιο σου κάνει. Θα το βάλω από την αρχή να το ακούσουμε αυτό. Ήθελα να μοιραστώ αυτό, το συναίσθημα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 50 ευρώ.

Μη μου πείτε τώρα ότι δεν είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Μη μου πείτε ότι δεν είναι ωραίο τραγούδι. Έχει μπει μια βλεφαρίδα μέσα στο μάτι μου. Έχει γυρίσει μια βλεφαρίδα μου. Και κλαίω και κλαίω. Από μια μεριά μόνο κλαίω βέβαια. Μισές δουλειές. Λοιπόν, και από μια μεριά τρέχει και η μύτη μου. Άμα με δείτε τώρα θα πείτε αυτή έχει πρόβλημα. Μην το πείτε, να το πιστέψετε κιόλας ότι έχω πρόβλημα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα βάλω ένα τραγούδι τώρα που δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Εγώ το είχα ακούσει κάποια στιγμή ζωντανά, την πρώτη φορά που το άκουσα. Ποιο έβαλα, το έβαλα δε αυτό που ήθελα να βάλω ή άλλο πράγμα έβαλα? Μισό λεπτό δώστε μου. Ναι. Λοιπόν, είναι μια αληθινή ιστορία. Λένε όλοι ότι αυτό είναι αληθινή ιστορία. Αναφέρεται σε κάποιον που έχει φορτώσει τη μιλίτσα του με όλα τα καλά τα βότανα και τα λοιπά για να πάρει να τα πουλήσει και του κάνουν ενέδρα οι κλέφτες και αυτός τους λέει ότι έχει έναν αδερφό στους κλέφτες, τέλος πάντων δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το story της υπόθεσης και το της υπόθεσης, τι είπα τώρα, το γεγονός της υπόθεσης είναι ότι σε αυτούς τους κλέφτες είναι και ο αδερφός του μέσα και αυτός τους το λέει και ο αδερφός αναγνωρίζει ότι αυτός είναι αδερφός του. Και εκεί έμαθα και την πρώτη φορά, άκουσα, τι είπα τώρα, δεν έχω αποσυντονιστεί. Ποιος με ακούει και με ματιάζει τώρα, κάποιος με μελετάει. Είναι η πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη σουσούμια. Δεν την είχα ξανακούσει. Που σημαίνει σημάδια του σπιτιού, δηλαδή κάποια στοιχεία. Δώσε μου στοιχεία του σπιτιού σας. Θα το ακούσετε και ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 231-025-835 για να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Οι φήμες λένε ότι υπάρχει συνέχεια βέβαια του τραγουδιού, αλλά δεν την ξέρω εγώ προσωπικά. Έτσι το έχω ακούσει, έτσι θα το ακούσετε κι εσείς. Κουνάλης Μιχάλης και Δημήτρης και Βασιλάκης Τέλειος, πραγματευτής. Κατέβαινε από να βούνε απάνω.

πληγή και άλλη πληγή, στον πόνο και άλλη πόνη. Πού είσαι κι εσύ που μου λέγες, δεν θα σε αφήσω μόνη. Αχ, πώς είναι το όνομα, Ηλιάνα Λυκούδη, νομίζω. Λυκούδη είναι το σίγουρο το επίθετο. Το Ηλιάνα δεν είμαι πολύ σίγουρη. Νταγάκη Γεωργία, για τη συνέχεια να ακούσουμε για μια γυναίκα, ρε παιδιά. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Και είδα και ένα βιντεάκι, μια κοπελιά στα Χανιά που παίζει λαούτο. Και πολύ τη χάρηκα, να ξέρετε. Μπράβο τη. Μπράβο τη. Ναι, τώρα δεν ξέρω μετά αν θα μιλήσουμε ή αν θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα δούμε. Νομίζω όμως θα τα μιλήσω λίγο ακόμα, γιατί μ' αρέσει να μιλάω. Τέτοια είμαι. Αν θα τα αφιερώσω αυτό στη Λιονταρίνα που μας ακούει από τον Πειραιά. Κάπου εκεί τέλος πάντων, γιατί μπερδεύομαι κιόλας. Γιατί είμαστε ταλαιπωρημένες γυναίκες εμείς, να ξέρετε. Μερούλα μου, για σένα.

0: Αχάριστοι άνθρωποι, αχάριστοι. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, να ξέρετε ότι στα συναισθήματα δεν υπογράφει κανείς συμβόλαιο. Οπότε παίρνεις τα μπογαλάκια σου και την καρδούλα σου και φεύγεις. Πώς το λέει και ο Τερζής? Πήρα την καρδιά μου και τα πράγματά μου και έφυγα μια ώρα πιο νωρίς, μια ώρα πιο μπροστά. Κατάλαβες, κάτι ήξερε και ο Πασχάλης. Πασχάλης σε 2-3 χρόνια θα είναι παραδοσιακός και αυτός θα τον παίζει. Θα ήθελα εγώ να τον παίζουμε εδώ πέρα, αλλά δεν μπορούμε να τον παίξουμε εδώ. Ναι, γιατί το κατάστημα δεν έχει. Το κατάστημα μπορεί να έχει αχαιμήθεια, αλλά δεν έχει λαϊκά. Δυστυχώς. Σε διαφημιστικά μηνύματα θα περάσω με ναι και θα επιστρέψω με ναι εδώ κοντά σας. Άμα θέλετε, μπορείτε να πάρετε να διαλέξετε ένα τραγούδι. Μην βάζω ό,τι θέλω εγώ μόνο. Γιατί μπορεί να μην σας αρέσει το τραγούδι. Μπορεί να μην έχουμε τέτοια γούστα, παιδιά, στη μουσική. Να θέλετε κάτι άλλο. Να θέλετε πιο ποιοτικά, πιο παλιά, πιο χίλια δυο πιο. Εδώ είμαστε για να σας κάνουμε την επιλογή σας πραγματικότητα. Να την ακούσετε, μπορεί να είστε στο δρόμο και να θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να είστε με παρέα που να θέλετε να αφιερώσετε ένα τραγούδι. Γι' αυτό είμαστε εμείς, γι' αυτό κάνουμε εκπομπή. Αλλιώς δεν θα κάναμε, μην νομίζετε. Δηλαδή, θα κάναμε και πάλι, αλλά θα είμαστε εδώ για εσάς. Έτσι ξεκινάνε όλοι. Και μετά είμαστε εδώ για την πάρτι μας. Όχι ρε παιδάκι μου, είναι ωραίο να συμμετέχει ο κόσμος, να ξέρετε. Γιατί το εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Μετά θα με βλέπετε στο δρόμο και θα μου λέτε: αχ, άμα ακούσει τότε που είχες πει αυτό, αλλά μήνυμα δεν στείλατε. Να πείτε ότι ναι, σ' ακούω. Τέλος πάντων, είναι διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω με ναι.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: βράδυ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Κόμπος το Ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
3: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Πού φτάνουμε?
3: Μαμά!
2: Α, μάλιστα. Εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό... Και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές.

0: μας. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Centro, σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες όλο τον κόσμο. Centro στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 57166. centrokitchen.gr.
1: Με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
2: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθος. Πλήρως ανακαινισμένος χώρος 700 ατόμων. Για γάμους, βαφτίσεις και όποια άλλη εκδήλωση θέλουμε. Έχει οργανωμένο παιδότοπο. Και το καλύτερο, οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στις ημέρες μας.
1: Κοσμικό κέντρο Μύθος. Ο γάμος, η βάφτιση και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 71 565. Διεύθυνση Αφή Βάμβουκα.
3: Αποκαταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
4: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξανά και ξανά και ξανά. Έχω λίγο άγχος τώρα γιατί με ακούει ο αδερφός μου. Χαχαχα. Καλό δρόμο λοιπόν σε όσους οδηγάνε. Να πω ότι την εκπομπή την προσφέρει το Ria Hairstyling σαν να τους δύο. Τώρα κατάλαβα, Γιάννη, γιατί κάνω σαρδάμ τόση ώρα. Γιατί είσαι στο δρόμο και οδηγάς και μ' ακούς και λες Μαΐντα Τροζάδης, λέει πάλι κι είναι. Και εγώ κάνω όλη την ώρα, μπερδεύομαι, δεν κατέχοντα μου γίνεται. Λοιπόν, Ria Hairstyling σαν να τους δύο στην Καλυθέα στο Ρέθινο, 2-31-10-38-66 για να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε στη Ρία να φιωφιοριστείτε όπως σας αξίζει, να κουρευτείτε. Αν είστε άντρας, αν είστε γυναίκα, αν είστε παιδί, εάν δεν ξέρετε τι είστε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Στη Ρία μπορούν να χτενιστούν όλοι. Μόνο τα ζώα δεν χτενίζονται εκεί. Δηλαδή δεν κάνει, πώς το λένε, δεν κουρεύει σκύλους και σκύλους. Κουρεύουν και τις γάτες, δεν ξέρω τώρα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που αναμαζώνουμε ό,τι βρούμε. Τέλος πάντων, αν νιώθεις άνθρωπος λοιπόν, μπορείς να κουρευτείς το Ria Hairstyling Σαουνά σου 2 στην Καλυθέα. Και επίσης, αν πάλι νιώθεις ότι μπορείς να τα απεξέλθεις σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής και σε μια διατροφή γιατί σου αξίζει, Fitness Hood Training Center στο Ρέθυμνο Παπαναστασίου 1α στο Ισόγειο. Θα δείτε, μόλις πάτε εκεί, θα δείτε κατευθείαν το γυμναστήριο. Τάκ, κορμάρες. Όλοι μέσα είναι κορμάρες. 5-6 δεν είμαστε, αλλά θα γίνουμε και εμείς, ρε. Γιατί μπορούμε. Έτσι το λέω, μην νομίζετε ότι θα γίνω κιόλας. Εμένα μου αρέσει το φαΐ, με έχει κερδίσει το φαΐ, όχι η γυμναστική. Αλλά πάω και στη γυμναστική γιατί πρέπει να πηγαίνω. Θέλω, βασικά. Λοιπόν, Αεράκης Νικηφόρος για τη συνέχεια και μπεμπέκα μου. Θα τα αφιερώσουμε στον αδερφό μου. Που εμείς τον Άι Βασίλη τώρα πώς ακούμε Ρογιανά δεν ξέρω. Αλλά θα δείξει. Έχω βάλει τώρα εδώ πέρα, γίνεται λίγο των ανογείων εδώ σε αυτό το ημίωρο.

Και τώρα θα ακούσουμε τον αγαπημένο μου τραγουδάνη Βασίλη. Πήρα το δρόμο του 7. Πάρε και εσύ τον ίδιο. Και κάπου θα απαντήξω με ζουμπούλι μου πιτίδιο. Κάπου. Άμα το θέλει μοίρα όμως, ε. Γιατί όπως λέει και η Μαντινάδα, εγώ για σένα ερχόμουν, αμαλούμε πήγε η μοίρα. Ναι, μου έχει λείψει λίγο όλο αυτό το παρείστικο που κάναμε στα Νόγια μια εποχή που πηγαίναμε εκεί στο Μαϊντάνι, στο καφενείο. Πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμα να το ξανακάνω.

Λοιπόν, τώρα έχω βάλει έναν κίτρο που μου το ζήτησε ο Μαρίνος από τις Μέραμπες με δύο αλλού. Μαζί με Σαμόλη, θέλω να ξέρετε. Σαμόλης Γρηγόρης, λοιπόν, Ξυλούρης Δημήτρης, χίλιες φορές. Μετά το τραγούδι θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα για άλλη μια φορά και θα περάσουμε για το τελευταίο ημίωρο αυτής της φανταστικής και υπερπαραγωγικής εκπομπής που ακούτε, που μπράβο σας που διαλέξατε αυτή την εκπομπή για να την ακούσετε. Μπράβο για το γούστο σας, λοιπόν.

0: bun. Și este n-ai
1: din
0: totul.
1: Amin.
2: Έτσι είναι όμορφες συνεργασίες αυτές και μπράβο στα παιδιά που συνεργάστηκαν και που ο Σαμόλης γενικά έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς άνθρωποι, καλλιτέχνες και έχουν βγάλει έτσι όμορφα κομμάτια και ο Κίτρος είναι φοβερός και το, αυτό το ημίωρο ήταν αφιερωμένο στα ανόγια όπως καταλάβατε, ο ένας ανογιανός μετά τον άλλον. Το επόμενο δεν θα είναι έτσι όμως, να το ξέρετε. Δεν ξέρω καν τι έχω βάλει, αν ξέρω. Εντάξει, εδώ είμαστε, μην αγχώνεστε. Έχω βάλει τραγουδάρες. Έτσι λέω πάντα. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισσος. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
8: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
4: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
5: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.

0: FM.
1: Συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
2: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
1: Σταθουράκης S-Control, με πιστοποίηση ISO 9001.
2: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
1: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972 171988.
3: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και

της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
1: Από το 1999.
0: Εδώ το ζούμε κριτικά.
2: Φυσικά εδώ το ζούμε κριτικά. Τι άλλο θα μπορούσαμε, άραγες. Κιμιονής Βαγγέλης για τη συνέχεια, Μανολιούδης Κλέαρχος. Αυτά τα δύο πολύ καλά παιδιά. Πότε θα ξανάρθετε παιδιά εδώ πέρα να κάνουμε μια εκπομπή? Ο Βαγγέλης δηλαδή που μιλάει, ο άλλος καθόταν εκεί και κοιτούσε. Πολύ καλά παιδιά και πολύ ταπεινά παιδιά, η αλήθεια είναι. Ο Βαγγέλης ιδρύει και καφενείο στο χωριό, που δεν θυμάμαι πώς το λένε το χωριό. Όρος, Φρόνος, κάπως έτσι, δυσύλλαβο είναι. Και έχω βάλει σκοπό να πάω κάποια στιγμή. Θα πάω, πού θα μου πάει, δεν μου τη γλιτώνει. Λοιπόν, όσοι και αν την εμαλώνουν, λέει, κοντιλιές, παλαμάκια και ρακί.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα μας. Ακούσατε την εκπομπή Ασκορδουλάκη. Εγώ χλή με την Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Πάντα στο Ράδιο Μεγαλώνς 89,8 και www.radiomegalons.gr. Και από την Αθήνα μας ακούσατε από το Crete FM 87,5. Και μπράβο σας. Και μπράβο μας όλων. Και πρώτα ο Θεός και την άλλη Δευτέρα να είμαστε εδώ. Γιατί αυτά που συμβαίνουν δεν ξέρουμε που θα είμαστε. Και με το Θεό δεν τα βάλε κανείς, όπως καταλαβαίνετε. Και με τη φύση δεν τα βάλε κανείς. Και πάει λέγοντας. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Στην εκπομπή προσφέρει το Rehair Styling Σαυνάτσου 2 στην Καλυθέα για να αφιευχιοριστείτε όμορφα και ποιοτικά, να κουρευτείτε και να κάνετε και τα μποτέ σας εκεί στα μαλάκια σας, γιατί έχετε φάει όλη την ταλαιπωρία από τη θάλασσα που πήγατε φέτο το καλοκαίρι, που εμείς δεν σώσαμε να πάμε, αλλά δεν έχει σημασία. Και επίσης, επειδή φέτο το καλοκαίρι πολύ φάγατε και πολύ πήγατε σε γάμους και μου φάγατε πιλαφάκι και μου φάγατε και τσιγαριαστό και αντικριστό ταυτοχρόνως, θα πρέπει να πάτε και στο γυμναστηριάκι σας για να χάσετε ή να σφίξετε, ρε παιδάκι, να είστε στον όγκο, να τρώτε και να ψηλώνετε προς τα έξω, προς το πλάτος. Fitness Hood Training λοιπόν Center στην Παπαναστασίου 1α εκεί στο Ισόγειο, να πάτε να μιλήσετε με τον Παύλο, να σας φτιάξει διατροφή άμα θέλετε, είναι περσοναλάδικο, από πάνω να σας άκετε, έχει κάτι ωραία παιδιά εκεί, η αλήθεια είναι αναλόγως, και κορίτσια και αγόρια, αλλά εμείς γεράσαμε τώρα για να ματουλίζει με τους γυμναστές, τέλος πάντων, ας είναι κεράκι για σέμι μου. Καλό ξημέρωμα, ακούμε τώρα Μαγγελάκη, Γιώργο και Ψαρουδάκη. Γιώργο ή Γιώργη δεν σε δράση λοιπόν. Και μετά θα ακούσουμε Κοκαράκι Νίκο και Μπιτζαράκι, Μπιτζανάκι, να ξέρετε. Και μετά διαφημίσεις και μετά από μπορεί και πάνω του.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
2: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
2: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.

0: Μακρινός.
1: Τους ξαμίδαμενος τη
2: Κρήτη. Καράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Ελλάδα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με φωνά.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM
0: που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην